ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Γαλλία. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

0: Καλημέρα Peppers, είμαστε λίγο μετά τις 6 στο Pepper 96 και 6. Είναι σήμερα Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός είναι φθινοπορεινός, έτσι με μια γενική έννοια φθινοπορεινός. Δηλαδή πέφτει η θερμοκρασία, μετά από λίγο καιρό θα ανέβει. Μπορεί να ρίξει καμία βροχή, μπορεί να μην ρίξει βροχή. Γενικότερα είμαστε στο φθινόπορο. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 23 Ξανθήπη, Ξανθού λένε που γιορτάζει, είναι ο Σύρων Ξανθήπης και Πολυξένης και Ραΐας Ρόιδος της Παρθένου και Ήριδα γιορτάζει και είναι και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Δεν ξέρω, θα δεν ρίξει τίποτα άλλο από γιορτές.
1: Η Πολυξένη, η Ξένια είναι που γιορτάζει.
0: Ξένια, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Έχω Διεθνή ημέρα των νοηματικών γλωσσών, Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και Εθνική ημέρα φούσκας στην Ελλάδα, γιατί σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, που έκανε το, δημιούργησε το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου με μετοχές που ήταν φούσκες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια,
1: που παίζανε γιαγιάδες της παραλίας. Αγόρασε, παίρνανε τηλέφωνο. Αυτό και τα λοιπά. Τα κινητά χτυπάγανε από εδώ. Ναι, πήγαινε, αγόρα και τα λοιπά. Όλη η Ελλάδα έπαιζε μετοχές και τα λοιπά εκείνη την εποχή. Αρκετός κόσμος έχασε χρήματα. Ο κόσμος που δεν είχε πάρει πληροφόρηση, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, εντάξει, ήταν μόνο που πέρασε. Φούσκα ήταν και έφυγε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Νοβακάρης.
2: Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Pepper. Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Νοβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Χθες ήταν μια επέτειος που δεν την είπαμε. Μια επέτειος μιας από τις πιο δημοφιλείς σειρές της τηλεόρασης. 22 Σεπτεμβρίου του 1994. 6 πιτσιρικάδες, 6 νέοι εμφανίζονται στην τηλεόραση την Αμερικανική για πρώτη φορά και ξεκινούν μια ιστορία που έμελε να κρατήσει 10 χρόνια. Δεν ήταν πολλά τα χρόνια εκείνη την εποχή και να αποκτήσει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο. Ήταν η σειρά Friends με 236 επεισόδια, η οποία η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκε είχε διαφορετικό όνομα. Το ήθελαν να το πούνε Insomnia Cafe. Δεν τους πολύ άρεσε. Μετά σκέφτηκαν το Friends Like Us, το Across the Hall, Six of One και τελικά λένε δεν το λέμε Friends να τελειώνουμε. Να είμαστε ήσυχοι και τώρα. Να είμαστε ήσυχοι.
1: Καλύτερο ήταν εδώ στην Ελλάδα, φιλαράκια.
0: Ναι, φιλαράκια.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Ήταν το πιο.
0: Ένα άλλο που ήταν πολύ χαρακτηριστικό από τη σειρά είναι ότι οι 6 πρωταγωνιστές διαπραγματεύτηκαν από κοινού τις αμοιβές τους, γιατί δεν ήθελαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και αυτό συνέβαλε στο να έχουν όλοι το ίδιο επίπεδο αμοιβών. Στις 2 τελευταίες σεζόν, καθένας από τους 6 έπρατε $1,000,000 ανά επεισόδιο. Όταν είχε ξεκινήσει ήταν πολύ λιγότερα. Αλλά όσο έβλεπαν ότι πήγαινε καλά η σειρά, ανέβαινε το κασέ. Και φτάσανε λοιπόν στο τέλος, 1,000,000 το επεισόδιο. Παμάλ.
1: Καθόλου παμάλ.
0: Ναι.
1: Έγινε και τουλάχιστον ανεβάσανε λίγο, ξέρεις, φτιάξανε λίγο την πιάτσα που λένε. Καταλαβες. Από κάτι άλλο.
0: Ναι, την Αμερικάνικη, ναι, τουλάχιστον.
1: Την Αμερικάνικη
0: ναι.
1: Τη φτιάξανε εδώ, τις άλλες ευρωπαϊκές, ελληνικές, όχι, εντάξει. Add some Billie Eilish to your life.

0: Η ώρα πλησιάζει 7, είμαστε στο Pepper 96. Είναι το πρωινό Pepper και είναι το Pepper Experience. Αυτή τη βδομάδα δεν χορταίνουμε να το λέμε. Duran Duran στην πιο ωραία πόλη, ίσως από τις πιο ωραίες πόλεις στο Παρίσι. Live λοιπόν 28 Οκτωβρίου στο Accor Arena του Παρισιού. Ένας τυχερός, μία τυχερή μαζί με το φίλο, τη φίλη της, τον αδερφό, την αδερφή, θα ταξιδέψουν με όλα τα έξοδα πληρωμένα σε αυτή την όμορφη πόλη για 4 μέρες από το Βλασόπουλος Travel και επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ και συναυλία και θα κάνει όλη αυτή την παριζιάνικη εμπειρία που λέμε. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να κερδίσεις αυτό το Pepper Experience είναι να ακούσεις το Pepper Password από Δευτέρα μέχρι Κυριακή στις ώρες 6 το πρωί, 8, 10, 12 το μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Τη στιγμή που το ακούς, μπαίνεις στο pepper96x.gr, συμπληρώνεις όλη τη φόρμα συμμετοχή με τα στοιχεία σου, γράφεις και το Pepper Password και κάνεις υπομονή μέχρι Παρασκευή 16 Οκτωβρίου εδώ στο πρωινό Pepper που θα κάνουμε την κλήρωση και θα ανακοινώσουμε την νικήτρια ή τον νικητή.
1: Pepper 96 και 6. Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
6: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Είναι 7 λεπτά μετά τις 7, είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα είναι 23 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα Τετάρτη, μια φθινοπορεινή ημέρα είναι όντως. Ας μην το κρύψουμε άλλωστε. Θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή από χτες, ειδικά το πρωί, έτσι είναι πιο εκεί στους 16-17 βαθμούς. Μας το είχαν πει με το ρολόγιο, η αλήθεια είναι. Θα είναι η βροχερή ημέρα από ό,τι δείχνει. Έχουν πέσει και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο. Σύμφωνα με κάποια βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, η αλήθεια είναι.
1: Φαίνεται. Έχει φτάσει το κρύο εδώ. από τον Όλυμπο.
0: Για να έχει εδώ, ας πούμε, 16 βαθμούς τώρα το πρωί. 23 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Θα έχουμε μια άνοδο μετά τις επόμενες μέρες. Αλλά σήμερα γενικώς θα είναι μια φθινοπορεινή ημέρα για να το ξέρουμε. Σήμερα λοιπόν που έχουμε και ησημερία. Έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία. Είναι η ίδια ίση μέρα, ίση νύχτα η φθινοπορεινή ημερία.
1: Σήμερα.
0: Ναι, το επόμενο 23, έτσι που διαβάζω. Το επόμενο, το ηλιοστάσιο, έχουμε το ηλιοστάσιο 22 Δεκεμβρίου που είναι μεγαλύτερη νύχτα. Οπότε έτσι περνάνε οι εποχές, περνά ο καιρός, όλοι το λέμε. Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά να πούμε στην Ήρυδα πάλι, που είναι και στην Πολυξένη και στην Ξένη και στη Ξανθήπη.
0: Και στην Ξανθήπη.
1: Χρόνια τους πολλά.
0: Δεν έχουμε κάποιο φαγητό στην Αμερική, αλήθεια είναι. Λοιπόν, οπότε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ, πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
0: Duran Duran live στο Παρίσι.
1: Pepper 96 και 6.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
16: Θα το πεις όλο μόνο σου.
15: Ο, δεν θα καλώ.

0: Έχεις την μπουμπουκα.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Πέπερ 96 και 6 είναι 23 Σεπτέμβρη, είναι 22 λεπτά μετά τις 7. Είναι ο Θοδωρής Βαμακάρης, είναι ο Τάκης Γιαννούτσος. Λέγαμε προχθές ότι είναι με την αφορμή, τη δολοφονία του Φίσα και την επόμενη 3-4 μέρες μετά του Ζακ. Σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι στο Σαν σήμερα ήταν και η ιστορία με το Σωρή Ματέη και το είχαμε ξεκινήσει και λέγαμε αυτός ο Σεπτέμβρη, όχι αυτός, γενικά ο Σεπτέμβρης λες και βγάζει από μέσα μια κακή ψυχολογία του ανθρώπου.
1: Σήμερα είναι Σωρή Ματέη.
0: Σαν σήμερα είναι Σωρή Ματέη. Ναι. Σκέψου, έναν Σεπτέμβρη έχουμε το Φίσα, το Ζακ και το Σωρή Ματέη, την ιστορία αυτή που όλοι τη θυμόμαστε. Και λες ψυχολογικά να το κοιτάξει κάποιος, κοινωνιολογικά να το κοιτάξει.
1: Εντάξει, διαφορετικές χρονιές βέβαια.
0: Ναι. Αλλά λέω είναι Σεπτέμβρης. Εγώ το λέω ότι σαν
1: Σεπτέμβρη.
0: Λες τι είναι, γυρίσαμε από διακοπές και έχουμε με το που μπήκαμε μέσα στη ρουτίνα, αρχίζει και η ψυχολογία δουλεύει ανάποδα. Καλά, εντελώς συμπτωματικά.
1: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά.
0: Συμπτωματικά είναι όλα.
1: Εντελώς διαφορετικά γεγονότα και του Σωρή Ματέη. Εμάς έγινε και ταινία, δεν έγινε και
0: πρόσφατα. Έγινε και ταινία, ναι.
1: Έγινε και ταινία πρόσφατα η ιστορία με τον Σωρή Ματέη. Θυμάμαι την είχα ζήσει.
0: Τον Ρωφέ Αυγουστίδη ήταν.
1: Ναι. Θυμάμαι την είχα ζήσει. Ήμουνα στο Ωμέγκα μαζί με την Πόπη Τσαπανίδου και ήταν από τις πρώτες εκπομπές που κάναμε τότε στην πρωινή μας εκπομπή. Και το είχαμε ζήσει αυτό το γεγονός, το οποίο πραγματικά ήταν συγκλονιστικό.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικό το
0: ήταν το 98,
1: γεγονός.
0: Ναι, από τις πρώτες εκπομπές που κάνατε. 98
1: ήταν. 98. Ναι.
0: Ζήσαμε ζωντανά μία διαπραγμάτευση με τον Ευαγγελάτο από εδώ να μιλά στο τηλέφωνο 4 ώρες. Μάλιστα από εκεί και μετά, διάβασα σήμερα ότι από εκεί και μετά η υπόθεση άλλαξε τη διαχείριση των ομοιριών. Γιατί είχαμε μέχρι τότε συνήθως πειρατείες σε λεωφορεία και σε τέτοια είχαμε.
1: Άλλαξε από τότε. Τέτοιο πράγμα δεν είχαν ζήσει. Γιατί ας το θυμίσουμε, ας πούμε, ότι έγινε μια τεράστια εγκάφα της αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Σε εκείνη την περίπτωση που πραγματικά ήταν
0: ένοπλος.
1: Μια δυσάρεστη επέτειος και αυτή.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Απλά ναι. Το λέω σαν σύμπτωση που είναι τρία τραγικά πράγματα Σεπτέμβρη μήνα.
1: Τόσα αρνητικά πράγματα.
0: Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολύ καλά όμως σήμερα.

0: Έχουμε πολύ ωραίες γεννήσεις, πολύ ωραίες επαιτίους γεννήσεων σήμερα. Οπότε είναι μια πολύ ωραία μέρα και θα είμαστε εδώ και θα ακούσουμε και μουσική και θα τα πούμε όλα τα ωραία. Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος στο Πέπερ 96 και 6.
1: Πέπερ 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό Pepper, 33 λεπτά μετά τις 7, με τη φωνή της Kate Bush που μας, και το τραγούδι το οποίο ξαναθυμηθήκαμε με το Stranger Things. Έλεγες προηγουμένως για τις επαιτίους της ημέρας και πραγματικά σήμερα έχει δύο επαιτίους, δύο μουσικών οι οποίοι καθόρισαν ένα μεγάλο μέρος της μουσικής, η οποία μάλιστα επηρέασε και πολλά από τα ονόματα που μας αρέσουν πάρα πολύ εδώ στον Pepper 96 και 6. Καταρχάς το 1926, τέτοια μέρα σαν σήμερα δηλαδή, γεννήθηκε ο John Coltrane, ένας σπουδαίος Αμερικανός συνθέτης και σαξοφωνίστας της jazz, θεωρείται ένας από τους πιο μεγάλους μουσικούς του 20ου αιώνα και έχει επηρεάσει πάρα πολύ κόσμο. Φυσικά η τέχνη του έχει ξεπεράσει τα όρια της jazz με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και πάρα πολλές επιρροές. Και 4 χρόνια.
1: Τον έχουν κάνει και τραγούδι δηλαδή. Ξέρω δύο μου έρχονται αυτή τη στιγμή τραγούδια που μιλάνε για τον John Coltrane, ας πούμε.
0: Ναι,
1: παρεμπιπτόντως, έχει δίνει τραγούδι αφιέρωμα σε αυτό, ναι. Μιλάμε για τον Coltrane, είναι ένα απίστευτη μορφή της.
0: Και 4 χρόνια αργότερα, το 1930, γεννιέται ο Ray Charles, ένας σπουδαίος και αυτός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, που μαζί με τον Jackie Wilson και τον Sam Cooke έδεσαν τις βάσεις της μουσικής soul γενικότερα, που συνδύαζε πάρα πολλά τότε τον gospel, το rhythm and blues και τη jazz. Και ο Ray Charles είχε μια ιδιαίτερη πορεία στη μουσική, γιατί άνοιξε νέους δρόμους και δεν ακολούθησε την πεπατημένη. Και ήταν μεγάλη επιρροή.
1: Ναι, ακόμα, ήταν μεγάλη δουλειά τότε.
0: Ακόμα και για μουσικούς λευκούς, όπως ήταν ο Βαν Μόρισον και ο Τζο Κόκερ, επηρέασε τότε πάρα πολύ κόσμο. Και βέβαια και αυτός έχει. Δεν ξέρω αν έχει τραγουδηθεί, όπως ο Τζον Κολτρέιν.
1: Όχι, αλλά δεν ήθελα να.
0: Αυτός ήταν.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο γνωστός στο ευρύ κοινό ο Ρέι Τσάρλς. Αλλά και οι δύο, 26, ναι. το 26 ο ένας και το 30 ο άλλος, σκέψω ότι ήταν, ας πούμε, στην αρχή της μουσικής. Στην αρχή δεν ήταν, αλλά στην αρχή όλου αυτού του ρεύματος, του λίγο πιο blues, του λίγο πιο jazz μέσα, λίγο πιο gospel, λίγο πιο. Ήταν όλα στην αρχή τους και αυτοί βάζανε εκείνη την ώρα, γράφανε ιστορία αυτοί οι άνθρωποι. Και όπως φάνηκε, έχουν γράψει ιστορία, έτσι.
0: Και ο Ρέι Τσάρλς έχει και βέβαια πάρα πολλά γκράμι και η μουσική του έχει γίνει και ταινία. Το Ρέι με
1: πρωταγωνιστή. Ναι,
0: το Τζέιμι Φόξ. Και μάλιστα είχε πάρει και Όσκαρ το 2005.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Απλά ο Νταμιάνο λοιπόν είναι μια περίπτωση μουσικού, ο οποίος ξεκίνησε από πού? Ξεκίνησε από τον γκρουπ του και μάλιστα από Eurovision. Από Eurovision ξεκίνησε ο Νταμιάνο. Από Eurovision ξεκίνησαν και τώρα είναι ένα αστέρι το οποίο γεμίζει στάδια. Νταμιάνο Ντάβιντ λοιπόν εδώ στον Πέπερ 96,6 και έχουμε ωραία μουσική και θέλουμε να τη διαλέξουμε τη μουσική μαζί. Εσείς και εμείς να φτιάξουμε τον Πέπερ όπως ακριβώς τον θέλουμε και να μας αρέσει και να τον ακούμε όλη μέρα. Όλη μέρα. Γίνε λοιπόν και εσύ μέλος του Pepper Fresh Club. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το club, το club των μουσικών του Pepper. Εντάξει, θα γίνει, θα φτιάξουμε, πώς το λένε, και λογότυπο. Club μουσικών του Pepper. Λοιπόν, ακούμε μαζί τα αγαπημένα μας τραγούδια, ακούμε μαζί πολλά τραγούδια, μπαίνοντας στο pepper966.gr. Λες τη γνώμη σου, λες αυτό το τραγούδι μου αρέσει, αυτό μου αρέσει πολύ, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό ας το αφήσουμε για την επόμενη φορά. Φτιάχνουμε έτσι τη λίστα τη μουσική. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κερδίσεις και ένα iPhone 18 Pro και γίνεσαι και εσύ ένα μέλος του Pepper Fresh Club. Για να ακούμε μαζί τραγούδια και να τη χαιρόμαστε.
1: Pepper 96 και 6.

0: Είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε τώρα σε προωθητικά μηνύματα. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Και στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
1: Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες τώρα στο φυσικοαερειοελλαδος.gr και προλάβει την προσφορά.
0: Και φίλες και φίλοι, κάτι νέο έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κομψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Λέπας, μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για το ξεχωριστό design. Ακολουθήστε την lepas.gris στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα. Pepper, 96 και 6.

0: pepper966.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 966.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Πού σε ρε σκυλέ?
5: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
4: Γάτα είσαι.
5: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
4: Ναι, έχει και για σένα.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Το έχω δει στο σινέμα.
14: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
15: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
16: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια
17: mor.com. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
18: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
19: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Nas is Ready. Ricardo Villalobos,

0: is ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Νάσης στέγη.
1: Pepper 96.6.
2: Η ώρα είναι 8. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σκηνή. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Βαμβακάρης σε μια μέρα σήμερα η οποία είναι άκρος φθινοπορεινή, δηλαδή είναι η επιτομή της φθινοπορεινής μέρας και με κίνηση στους δρόμους. Βλέπω έξω τα αυτοκίνητα προς Πειραιά που έχουν πήξει. 23 βαθμούς ήταν μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, που είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα βγει ήλιος όμως μετά.
1: Ναι, το περιμένω κι εγώ, αλλά αυτή
0: ήλιος,
1: η αερινή σημερία που λένε που είναι σήμερα είναι αερινά μεσάνυχτα ένα παίξω, νομίζω. Δεν λέει να ξημερώ. Και χτες που φύγαμε. Και χτες το απόγευμα έλεγε πως τα έχει ήλιο. Και σήμερα, μια βροχή. Με πιάνει μια βροχή. Αυτό το ένα δεκαλεπτάκι, το τεταρτάκι που θες να την γλιτώσεις.
0: Ας είναι σήμερα και εσύ νύχτα. Τουλάχιστον τη μέρα ας έχει ήλιο. Αυτό. Ή ας έχει λίγα σύννεφα, ρε παιδί μου.
1: Κάτι είναι να μας βοηθήσει.
0: Αν σου λέγα αν ποιος θεωρείς ότι είναι ο πιο πλούσιος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ο πιο πλούσιος, που έχει τα πιο πολλά λεφτά. Ποιος θα έλεγες?
1: Ο πιο πλούσιος.
0: Ο πιο πλούσιος.
1: Κάνα Μέση θα υπολόγιζα που είναι καλός. Ναι. Δηλαδή θα πήγαινε αντίστοιχα με το ποιος είναι καλός παίχτης. Οπότε θέλει καλά συμβόλαια και καλούς χορηγούς.
0: Ναι. Άλλος.
1: Ρονάλντο,
0: ναι. Που έχει και μια. Έχει αυτοκίνητα συλλογή και ένα γκαράζ με 20-30 αυτοκίνητα.
1: Ναι, φαντάζομαι εκεί θα πήγαινε. Ναι.
0: Όχι. Έχετε κάνει λάθος όλοι. Λοιπόν, ο περισσότερος ποδοσφαιριστής του κόσμου είναι ο Φαϊκ Μπολκιάχ. Λοιπόν,
1: ο οποίος, είναι.
0: Ο Φαϊκ Μπολκιάχ λοιπόν έχει περιουσία 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα ο Φαϊκ, να σας πω τι είναι όμως, είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι. Έπεσε στη χώρα του. Μάλιστα τώρα είναι χωρίς ομάδα, γιατί σκέφτηκε να την αγοράσει την ομάδα που έπεσε, αλλά σου λέει τώρα άσε καλύτερα.
1: Θα αγοράσει όλο τον Μπρουνέι, όχι.
0: Είναι ποιος ο Σουλτάνος. Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι νομίζω ότι είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Έχει 15 αδελφούς ετεροθαλείς, γιατί ο μπαμπάς του, εντάξει ρε παιδί μου, δεν έκανε μόνο μια γυναίκα.
1: Ναι,
0: έχει λοιπόν Μπρουνέι υποκότητα, αμερικανική κτλ. Πάντως να ξέρετε, αν θέλετε από ελληνικές ομάδες, επειδή ψάχνουν ελεύθερους παίκτες, δεν έχει υποράψει με κανένα σύλλογο.
1: Τώρα ξέρεις, okay.
0: Ο κανείς πρόεδρος για τον Μπάρι, τον τύπο αυτόν. Αυτός
1: ξέρει μπάλα. Ξέρει μπάλα αυτός.
0: Δεν έχει σημασία. Άσε μην αγοράσει την ομάδα μου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Με 19 δις περιουσία.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Αυτός απλά δηλώνει, παιδί μου. Στο ΚΑΔ το δικό του λέει ποδοσφαιριστής. Δεν είναι ότι.
0: ΚΑΔ είναι γιος του Σουλτάνου του Μπρουνέι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε δει αυτό. Πρέπει να το βάλουμε, να μου βρει να κάνω πλάνο.
0: Φωτογραφία.
1: Κάνω πλάνο εδώ πώ παίζει μπάλα. Αν αξίζει τα λεφτά.
0: Σημασία δεν έχει αμέσω. Αφού είναι χωρίς ομάδα.
1: Παλιά λόγο.
0: Φαντάσου για να διώξει η ομάδα τον παίκτη αυτό. Καταλαβαίνεις που είναι και του Σουλτάνου.
1: Ναι, δεν τον διώξει εύκολα.
0: Του Προέδρου. Add some pepper to your life. Pepper.

0: Να περάσουμε λοιπόν σε προωθητικό μήνυμα. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
9: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
8: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
9: Φυσικά, BioClima.
10: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιβάλλονται.

0: Καλημέρα, Peppers. Εδώ είναι το πρωινό Pepper, λοιπόν. Όπως κάθε πρωί 6 με 10, η ώρα είναι 8 και 23, είναι 23 Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι είμαστε στον μήνα. Αυτό που λες ότι δεν λέει να βγει ο Σεπτέμβρης. Νομίζω ότι αυτό κάθε καλοκαιριού μετά δεν λέει να βγει. Πάει. Και είναι ακόμα 23.
1: Για μένα πέρασε λίγο γρήγορα.
0: Έχει περάσει
1: λίγο γρήγορα. Δηλαδή ουσιαστικά μια εβδομάδα μένει για το Σεπτέμβρη, δεν είναι?
0: Ναι, μια εβδομάδα.
1: Εγώ νομίζω ότι ο πιο κουραστικός μήνας είναι Οκτώβριος. Για μένα προσωπικά, Οκτώβριος είναι ο πιο κουραστικός μήνας.
0: Είναι δύσκολο.
1: Γιατί είναι ένας μήνας που είναι κάτι ενδιάμεσο, ρε παιδί μου.
0: Καλά, Οκτώβριος είναι αδιάφορο.
1: Ναι, ενώ ο Νοέμβριος περιμένει τα Χριστούγεννα.
0: Είναι κάτι σαν το Φεβρουάριο. Ο Οκτώβριος είναι κάτι σαν το Φεβρουάριο. Είναι παντελώς αδιάφορος μήνας. Υπάρχει έτσι για να φτιάξει το 12μηνο.
1: Εγώ θεωρώ τους δύο πιο αδιάφορους, τον Οκτώβριο και τον Απρίλιο. Εντάξει, τον Απρίλιο έχει το Πάσχα, πες. Αλλά...
0: Ο Απρίλιος είναι και λίγο πιο αισιόδοξο. Έχει ανοίξει ο καιρό.
1: Έχει
0: μια αισιοδοξία. Ναι. Λοιπόν, η τελευταία είδηση δεν ξέρω αν την είδε χθε που διάβασα, η οποία. Διαβάζοντας βλέπεις ότι δεν είναι ελληνικό προϊόν αλλά έχει έρθει απ' έξω, είναι πλέον ότι το TikTok, για να γίνεις TikToker διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, πραγματικά. Το TikTok, και μάλιστα έρχεται και

0: στα ελληνικά πανεπιστήμια. Γιατί? Διότι υπάρχει και στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο και έξω στην Αμερική διδάσκεται το TikTok. 75 ώρες πρόγραμμα. Λέει το TikTok του Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άνοιξε αιτήσεις και προσφέρει πρόγραμμα 75 ωρών και επιστοποιητικού επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση για να έχει TikTok, να είσαι TikToker. Πες μου τώρα εσύ.
1: Να φαντάζομαι για να δουλεύει ω TikToker.
0: Ναι,
1: δουλεύει στο TikTok.
0: Ναι, θα βγει και θα λες. Δεν είναι μόνο ότι κάνει νέο content. Έχω και το πτυχίο εδώ πέρα.
1: Κάτσε. Αυτό... Έχω το πτυχίο όμως και μετά όμως όταν έρχεται η εφορία και τα λοιπά, σου λέει με TikTok είναι πτυχίο. Άλλο μπορώ να κάνω και CAD, μπορώ να φτιάξω και ραδιοδουλειά. Κοίταξε, τα social media, το ότι διδάσκονται πλέον και τα πληρώνει, είναι πολλές εταιρείες το κάνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο υπάρχουν προγράμματα που πηγαίνει και μαθαίνει social media.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούριο δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά το ότι αν γίνει TikToker με κρατικό πανεπιστήμιο και μετά ανοίξει CAD, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, δεν έχω και εγώ πρόβλημα.
1: Ναι,
0: όχι, απλά μα φυσικά και δεν έχουμε πρόβλημα και εννοείται ότι η ζωή και η τεχνολογία εκεί πέρα πάει.
1: Βέβαια, εκεί πάει.
0: Το θέμα είναι να σταματήσετε να το κοροϊδεύετε το TikTok. Καταλάβατε. Είναι μάθημα στο πανεπιστήμιο.
1: Εδώ η μισή Ελλάδα κοιμάται για να κοιμηθεί, θέλει TikTok.
0: Ναι, τι η μισή Ελλάδα. Αλλά άμα πάει ένα παιδί στου γονεί του και είναι η μέρα να γράψει το μηχανογραφικό και του πει ο παπά, παιδί μου, για πε μου τώρα τελικά από όλα αυτά, θε να γίνει γιατρό ή δικηγόρο TikTok.
1: Θα του πει μπράβο παιδί μου.
0: Ο μπαμπάς
1: θα είναι στο TikTok εκείνη την ώρα. Θα είναι στο TikTok εκείνη την ώρα θα λέει σκρολάρω. Όταν δει ο μπαμπάς τις αποδοχές που έχουν οι TikTokers και όλα αυτά και στα social media γενικότερα, θα πει φυσικά αγόρι μου. Κορίτσι
0: ναι,
1: μου,
0: αυτή μου. Αυτή είναι η καλή version. Άμα δει την κόρη του, τι μπορεί να ανεβάσει ο μπαμπάς.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Θα σου πω
1: εντελώς,
0: εγώ. Θα σου πω εγώ χαρά που θα κάνει ο μπαμπάς.
1: Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Μιλάμε τώρα να κάνεις στα social media για επαγγελματικούς λόγους. Αυτό λέμε.
0: Πάντως είναι επίσημο και με χαρτί.
1: Όταν το κάνεις για επαγγελματικούς, το κάνεις για άλλους. Δεν το κάνεις τον εαυτό σου. Πας και δουλεύεις σε εταιρείες και τα λοιπά και ανεβάζεις περιεχόμενο για αυτούς.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Και τα λεφτά για στην τσέπη.
1: Πιστοποιημένος.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 27 λεπτά πριν από τις 9, σε αυτή την, πώς είπαμε, συννεφιασμένη ημέρα στην πόλη, η οποία έτσι αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται και στην κίνηση. Γι' αυτό και εμείς έχουμε μια ευχάριστη είδηση να σας μεταφέρουμε στο Παρίσι, να σας μεταφέρουμε σε αυτή την υπέροχη πόλη της Ευρώπης και σε μια συναυλία που θα γίνει στις 28 Οκτωβρίου σε αυτή την πόλη. Είναι η Duran Duran, λοιπόν, θα είναι εκεί σε αυτή την περιοδία που κάνουν οι Duran Duran. Και το Pepper Experience φυσικά είναι εκεί, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Έτσι λοιπόν, θα σου δώσει την ευκαιρία να πας στο Παρίσι για 4 ημέρες, για 2 άτομα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο με πρωινό, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία των Duran Duran, για να ζήσεις αυτή την απόλυτη παριζιάνικη εμπειρία, και βέβαια εισιτήρια για την επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, με πρόσβαση μέχρι την κορυφή, για να θαυμάσετε αυτή την υπέροχη θέα της πόλης. Και με όλα αυτά, βέβαια, και η κουραζιέρα στο Σικουάνα, που δεν μπορείς να φύγεις στο Παρίσι αν δεν κάνεις μια κουραζιέρα στο Σικουάνα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούς το Pepper Passport κάθε μέρα από Δευτέρα ως Κυριακή 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση, που την κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή μας Fast Track. 16 μαθαίνεις, 28 ταξιδεύεις.
1: Πίσω γυρίζεις μετά, μας λες την πόση σου, τι έκανες στο Παρισάκι, αν πήγες σε καμία μπρατζαρί. Α, έχει να πάει, είναι. Τώρα που λέγαμε για TikToker, εκεί δεν άνοιξε ή δεν έχει καινούριο. Πώ τη λένε, η Τούνη. Καινούριο με κρουασάν.
0: Με κρουασάν.
1: Ωραία, και το δοκίμασε και ένα και το δοκίμασε και είπε ότι είναι πάρα πολύ.
0: Ωραία,
1: καλό.
0: Μα παίρνει ένα κρουασάν.
1: Έχει και ένα κρουασάν από εκεί πέρα.
0: Από αυτά που τα ψήνουν.
1: Δηλαδή, μιλάμε, τι άλλο θε, φίλε.
0: Κρουασάν Τούνη.
1: Τι άλλο θε με αυτή την εμπειρία. Αυτή είναι εμπειρία, όχι αστεία.

0: Σήμερα είναι full μουσική ημέρα, όπως έχουμε πει από το πρωί. Έχουμε ξεκινήσει με πετίους γέννησης, Ray Charles και John Coltrane. Αλλά σήμερα γεννιέται το 1977 το Heroes του David Bowie, ένα σπουδαίο τραγούδι. Είναι γραμμένο από David Bowie με Brian Eno. Παίζει κιθάρα ο Robert Fripp. Έχει κάνει παραγωγή ο Tony Visconti. Δηλαδή ένα-ένα-ένα αυτά τα ονόματα, λίγο να ξέρεις από τη μουσική. Ένα-ένα αυτά τα ονόματα είναι πραγματικά βλέπεις γιατί βγαίνει, πώς μπορεί να βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Γιατί money-money έχεις Bowie, Eno, Fripp και Visconti. Μόνο αυτούς ας πούμε. Είναι μια φοβερή σύνθεση το Heroes, ένα από τα πολύ διασκευασμένα τραγούδια του David Bowie.
1: Το οποίο το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ μουσική. Είναι ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια, όπως η Depeche Mode, ο Moby είχε κάνει μια πάρα πολύ ωραία σκευή το 21 με τη Mindy Jones.
0: Ναι, πολύ.
1: Η Nico και η Depeche Mode και η Blondie παλιότερα είχε κάνει αυτή τη διασκευή. Πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν και ως. Και η στίχη του. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η μουσική του, ας πούμε, και το οποίο τραγούδισε.
0: Και η περσόνα φυσικά.
1: Και η περσόνα που το τραγούδισε.
0: Και χρησιμοποίησαν και μια καινούργια τεχνική, βάζοντας, τοποθέτησαν μικρόφωνα σε όλο το δωμάτιο γύρω-γύρω. Ήταν ένα καινούργιο σύστημα. Καινούργη στη μουσική ήταν και η Γκορίλας, που είναι 21 χρόνια, που ήταν από το 2001 που εμφανίστηκαν, ήταν τέσσερις φιγούρες καρτούν και έπαιζαν μια μουσική απίστευτη. Ξέραμε από την αρχή ποιοι είναι από πίσω, ότι ήταν ο Ντέιμον Άλμπαρν που τον είχαμε γνωρίσει από τους Μπλερ. Συμπληρώνουν 25 χρόνια ζωής οι Γκορίλας και αποφάσισαν να, πέρα από το tour που έκαναν και τους είδαμε και εδώ, να κάνουν μια έκθεση στο Brooklyn για να μάθουμε, όπως λένε οι ίδιοι, πίσω από την κορτίνα τι κρύβεται. Είναι μια πορεία στη ζωή τους. Καταλαβαίνεις πόσο το τι digital και καρτουνίστικο θα έχει αυτή η έκθεση, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ναι, βέβαια.
0: Όταν αυτοί οι άνθρωποι φτιάχτηκαν έτσι, καταλαβαίνεις αυτή η έκθεση τι θα περιλαμβάνει. Brooklyn είναι βέβαια, οπότε είναι μια πολύ καλή ωραία για βόλτα στην Αμερική και να γνωρίσεις από αυτή την έκθεση μέσα τους Gorillaz.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: Πρωινό Πέπερ, καλημέρα στον Dr. Ντόμι, καλημέρα στον GK, καλημέρα και στη Μαρία που λέει, τα είπα τη Δευτέρα, λέει, εγώ σήμερα μπορούσα να σας ακούσω, Χριστέ μου, τι χόγεμ ήταν αυτός, λέγεται συναυλία του Σαββάτου. Λοιπόν,
1: ήτανε, ναι, όλοι είπαν ότι ήταν φανταστικός ο χόγεμ πάλι στο Λουκαβιτό.
0: Πάμε λοιπόν σε προωθητικά μηνύματα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαμε ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Και τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές, να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι καθόλου αθλητικός τύπος, μην αγχώνεσαι, το Sports Park έχει επιλογές για όλους, μιας και εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Όλα αυτά και πολλά ακόμα καθημερινά από τις 8 το πρωί έως 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείστε θέσεις για μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ The Ellinikon, ζωή γεμάτη επιλογές.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν δεν φας, θα φωνάξω το τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Σε Atlantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

0: χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι εδώ είμαστε. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9, είναι το πρωινό Pepper. Σήμερα είναι Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, στο Ξάνθηπο και στην Πολυξένη. Ξένια προφανώς γιορτάζει. Και η Πέπη. Είχα μια συμμαθήτρια στο σχολείο, Ξανθήπη, που ήταν Πέπη.
1: Και η Ήρυδα γιορτάζει. Και η Ήρυδα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και κόρη η φίλη, η Ήρυδα, κόρη.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και στην Ήρυδα. Πριν από τα ξημερώματα στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Εγάλεο, ένα φορτηγό έπεσε σε ένα φρεάτιο με αποτέλεσμα να ανοίξει στο οδόστρωμα μια τρύπα διαστάσεων ενός τετραγωνικού. Φυσικά το έχουν πάει γύρω-γύρω. Στην αρχή είχαν βάλει, ξέρεις, τα γνωστά ξύλα μέσα για να μην πέσει κανένας άλλος. Τώρα, ας πούμε, το έχουν προστατεύσει το πιο πολύ, την τρύπα του φορτηγού κτλ. Διακόπηκε η προσωπική κυκλοφορία, βέβαια. Δεν ήταν κάτι που ήταν. Ναι. Τώρα είναι μια τρύπα, τόσο μεγάλη τρύπα μέσα στο δρόμο.
1: Και έχει και πολλές τρύπες στο δρόμο. Τώρα, τελευταία από το καλοκαίρι και μετά, βλέπω ειδικά εδώ στα νότια πολλά σκαψίματα. Δηλαδή, σκάβεται, ναι, η Αθήνα παντού. Παντού, δηλαδή, αμφιθέα, στους δρόμους μέσα, παλαιό φάλιρο.
0: Έργα. Σας δούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Οπότε, λοιπόν, μια που μιλάμε για ταλαιπωρία, μεγάλη ταλαιπωρία σε Κυφισό, λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό, καθυστερεί στην παραλιακή και στο κέντρο. Βλέπουμε εδώ την κίνηση. Βέβαια, προς Πειραιά πλέον δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Στην Αττική Οδό, τα γνωστά 25 με 30 λεπτά από τη Φιλή έως την Κηφισίας, 10-15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Εκεί πάντως κάνουν έργα στην έξοδο για Λαμία, τα οποία έργα, όπως μας έχουν πει, θα είναι για το καλό μας. Δηλαδή, τουλάχιστον να μην έχουμε κάθε μέρα, δηλαδή μπαίνει στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και υπάρχει πάντα το Matrix που λέει καθυστερήσεις 10-15 λεπτά στην έξοδο προς Αθηνών Λαμία.
1: Δεν είναι στην πεσκήση τώρα. Στην Αττική Οδό το καθιερωμένο 20-25 λεπτά. Δηλαδή, φτάσαμε να είναι καθιερωμένα τα 25 λεπτά καθυστέρηση. Δηλαδή, τελείωσε. Το φάγαμε
0: και αυτό. Το αποφιλήσεως και φυσίξεως όπως θα το διορθώσουν. Δύσκολο να το διορθώσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πρωινό Pepper με Billie Eilish.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

0: ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper
1: 96 και 6. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν του λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Contact off. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: Άγγλος στη Νέα Υόρκη, Άγγλος στη Νέα Υόρκη ο Στίνγκ, αλλά τσουπ πετάει, σου πετάει μια τάκα, οπ, και την αφήνει στον κόψο. Λέω, εγώ τα αφήνω αυτό εδώ πέρα. Τα αφήνω αυτό εδώ πέρα πάνω στο τραπέζι. Τι είπε λοιπόν σε μια συνέντευξη που έδωσε ο Στίνγκ στα 74 του, ο Στίνγκ των πολλής της minimal μουσικής, δηλαδή χωρίς πολλά-πολλά, χωρίς σύνθια, χωρίς τέχεια, κιθάρα, μπάσο, drums. Μετά βέβαια, εντάξει, το προχώρησε. Είπε λοιπόν ο Στίνγκ ότι δεν τη φοβάμαι την AI. Δεν τη φοβάμαι καθόλου. Και νομίζω ότι μπορεί να βγάλει και καταπληκτική μουσική. Δεν είπε, πρόσεχε. Δεν είπε, δεν τη φοβάμαι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι. Όχι, λέει, δεν τη φοβάμαι γιατί μπορεί να βγάλει. Πώς λέει. Και φαντάζομαι ότι πίσω από το σκεπτικό του αυτό ήταν ότι. Πώς μπορεί, ρε παιδί μου, αύριο μεθαύριο να βγει ένα γκρουπ το οποίο να είναι φοβερό, πραγματικά φοβερό, και να πεις Παναγία μου, τι φτιά, όντως είναι καλύτεροι από εμάς. Έτσι λέμε την ίδια λογική. Μπορεί να βγει το AI και να σου φτιάξει ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ καλό. Νομίζω,
1: άρα λέει, δεν τη φοβάται που δεν μπορεί να βγάλει τραγούδι που είναι πολύ καλό.
0: Λέει, δεν τη φοβάμαι με την έννοια ότι ο κίνδυνος, φαντάζομαι ότι σαν να εννοούσε ότι ο κίνδυνος να χάσω τη δουλειά μου από κάποιο καλύτερο πάντα υπάρχει. Πάντα θα βγει κάποιο. Τώρα θα βγει κάποιο που μπορεί να βγάλει κάτι καλύτερο. Αλλά μπορεί να βγάλει και κάτι χειρότερο. Είπε συγκεκριμένα, νομίζω ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει απολύτως αξιοπρεπή pop μουσική από αυτή που μπορεί να ακούσεις σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό ή σε ένα λόμπι ξενοδοχείου. Μπορείς να την ακούσεις, αλλά θα επέλεγες να την ακούσεις. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει βιώσει ποτέ μια ραγισμένη καρδιά. Δεν έχει τη δική της ιστορία. Έχει μια δανεική ιστορία. Επομένως, δεν ακούς πραγματικά ένα τραγούδι. Το λέμε την έννοια ότι λείπει η πραγματική ουσία ενός τραγουδίου, το συνέστημα ενός τραγουδίου. Τώρα θα μου πεις, αλλά ακούσα ένα τραγούδι, θα του βάλω να το ρωτήσεις, ρε φίλε, ναι. Το γράψε εσύ, το γράψε το AI. Είναι δεύτερη κουβέντα. Αλλά με αυτή τη λογική, ξέρεις, βγαίνει μπροστά και λέει: εντάξει, ρε παιδί μου, κάντε ό,τι θέλετε. Το καλό πράγμα θα φανεί. Θα δούμε αν θα φανεί. Pepper 96 και 6.

0: Είναι το πρωινό, Πέπερ, είμαστε ακριβώς 9.30. Το update του καιρού είναι ότι η ηλιοφάνεια μεταφέρθηκε για το μεσημέρι και από το απόγευμα και μετά, όσο υπάρχει δηλαδή ο ήλιος στις 6 και μετά το απόγευμα. Προς τον παρόν τώρα δείχνει βροχή μέχρι τις, μια στενή βροχή μέχρι τις 12. Όντως είναι μαυρισμένος ο ουρανός, οπότε υπομονή, υπομονή για σήμερα. 23 βαθμοί, μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αν βγείτε τώρα έξω, σημαίνει ότι πρέπει, ας πούμε, να φορέσετε
1: ένα
0: κάτι.
1: Ένα ζακετάκι το θέλει, ναι, ναι.
0: Ζακέτα να πάρετε.
1: Και μέσαν και θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Πλέον για όλες τις άλλες μέρες μέχρι και το Σάββατο δείχνει πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ενώ μέχρι πριν ήταν κανονικές χαμηλές.
0: Άλλαξε το update της ημέρας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει μια ταξιδιωτική συνήθεια που υπάρχει στο εξωτερικό, που έχει φοβερή πλάκα. Κάποιοι λοιπόν τουρίστες που έχουν έρθει και στην Ελλάδα, τους έχουν δει και στο αεροδρόμιο, τι κάνουν, τυλίγουν τα διαβατήριά τους με αλουμινόχαρτο. Ο λόγος είναι ότι.
1: Του έχει πει αυτός ο Φαρσέρ. Τυλίσε το με αλουμινόχαρτο και βγάλε το έξω από το σπίτι, για να λιώσει.
0: Ο λόγος είναι ότι κάποιος φοβούνται ότι κάποιος μπορεί να υποκλέψει ασύρματα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχει το ηλεκτρονικό τσιπ του διαβατηρίου, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, τα σύγχρονα διαβατήρια έχουν ένα τσιπάκι, το RFID. Το τσιπάκι μας κυνηγάει παντού, να ξέρετε. Λοιπόν, το οποίο επιτρέπει την ασύρματη ανάγνωση στοιχείων στους συνοριακούς ελέγχους. Δηλαδή, πας στο μηχάνημα, βάζεις το διαβατήριο και βλέπει, ας πούμε, το μηχάνημα τα στοιχεία σου. Το τσιπ αυτό όμως έχει φωτογραφία του κατόχου, προσωπικά στοιχεία, όνομα, τόπο γέννησης, φύλο, χρώμα ματιών κτλ. Κάποιοι λοιπόν πιστεύουν ότι αυτό τα στοιχεία, αν κάποιος τους πλησιάσει με ένα μηχάνημα, ότι μπορεί να τα υποκλέψει.
1: Σκάνερ, ας πούμε, έτσι,
0: αυτό που λένε οι ειδικοί. Είναι, γι' αυτό βάζουμε το λουμινόχαρτο, ότι είναι φράγμα στα ραδιοκύματα κτλ. Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Γιατί για να το κάνει αυτός κάποιος, θα πρέπει να κολλήσει το μηχάνημα στο διαβατήριο του ανθρώπου,
1: ναι, ναι,
0: για να υποκλέψει τα στοιχεία. Πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά απίθανο. Και επίσης το τσιπάκι του διαβατηρίου έχει μια μικρή εμβέλεια. Δεν φτάνει μέχρι 10 μέτρα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: Μια μικρή εμβέλεια κάποιων εκατοστών, ας πούμε.
1: Εδώ, άμα έχεις ταξιδέψει, τη στιγμή είτε που μπαίνεις σε μια χώρα είτε που βγαίνεις, που ανοίγεις το διαβατήριο και το βάζεις επάνω εκεί για να ανοίξει, εκεί που το βάζεις και σου κάνει καμιά φορά 5 λεπτά. Εκεί δηλαδή, στο ίδιο το μηχάνημα που είναι και δεν το διαβάζει. Δηλαδή,
0: αρχίζεις
1: το
0: βάζεις και ανησυχείς. Ειδικά, ναι, ας πούμε, αν ο υπάλληλος πει, παιδιά, περιμένετε λίγο μισό λεπτό και έρθει κάποιο άλλο, ερχόσαστε λίγο μαζί μου. Εκεί αρχίζεις λίγο να ανησυχείς.
1: Τα μηχανήματα αυτά αργούν, ρε.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Δεν ανησυχείς όταν, ας πούμε, αργήσει λίγο το διαβατήριό σου. Μπαίνουν ιδέες, παιδί μου. Οπότε δεν ξέρεις.
1: Κοίτα, λες και με χειροπέδες, ναι.
0: Τόσα πράγματα.
1: Αν το δω με χειροπέδες, θα αρχίσω να πέσω όλα τα φίλια.
0: Είναι διακριτικοί χειροπέδες, σε βάζουν μέσα στο γραφείο, δεν σε βάζουν εκτός.

0: Παρατηρώντας πώς οδηγάει ο κόσμος, φαντάζομαι θα το βλέπεις και εσύ συνέχεια. Απλά το κομμάτι του κινητού, την οδήγηση με κινητό, εμείς έχουμε πιο, όχι πιο καλή οπτική. Απλά όταν ένα μηχανάκι περνάει ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, έχεις την ευχαίρεια εκείνη την ώρα μέχρι να φτάσεις στο φανάρι να δεις και 10 αυτοκίνητα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα με το κινητό δεν μπορεί να το βγάλει, τουλάχιστον για τον Έλληνα να μιλήσουμε, από το μυαλό του. Δηλαδή, το θεωρώ απαράδεκτο. Διάβασα μια συζήτηση.
1: Και
0: μια
1: το θέμα είναι αυτό που, αυτό που λες, ένα μηχανάκι που περνάει τα αυτοκίνητα και που ενδεχομένως είναι περιμένοντας το φανάρι να ανάψει, ξέρω εγώ. Είναι ότι πιστεύουν πάρα πολύ ότι το κινητό, όταν το, σε φανάρι μιλάς με το κινητό, ότι δεν θα σε πιάσουν. Όχι, απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή, ακόμα είτε είσαι στο φανάρι, είτε είσαι σε ποτηλιάρισμα, απαγορεύεται να έχεις το κινητό.
0: Ναι.
1: Μόνο αν παρκάρεις το αυτοκίνητο κανονικά, τότε μπορείς να
0: σταματήσει. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα απαγορεύεται και επιτρέπεται. Μίλησε πάρα πολύ ωραία, όπως πάντοτε μιλάει ωραία, ο κύριος Μαρκουίζος, ο Ιαβέρης δηλαδή, ο γνωστός Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, και είπε ότι δεν είναι το θέμα. Ναι, είναι η απαγόρευση η οποία θα μας βάλει σε μια τάξη, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι να καταλάβεις ότι δεν γίνεται να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν είναι να μιλάς, να το πατήσεις το κινητό και να τραβήξεις ένα βίντεο. Που τραβάς ένα βίντεο. Δεν γίνεται. Θα πάει το μάτι σου πάνω στην οθόνη.
1: Καλά, βέβαια,
0: θα δεις τι κάνει το κινητό και θα χάσεις την προσοχή σου. Είναι σαν απορώ πώς ακόμα ο κόσμος νομίζει ότι μιλώντας και οδηγώντας, γράφοντας και οδηγώντας, τραβώντας φωτογραφία και οδηγώντας, ότι μπορεί να κάνει και τα δύο με
1: καλά,
0: την ίδια.
1: Η διαπορία λες πώς περνάει το κόκκινο. Πώς χτυπάει κάποιον και τον αφήνει κάτω. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν λύνονται. Επίσης το να είσαι στην οδήγηση και να μιλάς, μπορείς να το κάνεις με hands free. Μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Δεν απαγορεύεται.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: με
0: ναι.
1: Hands free επιτρέπεται.
0: Ναι, φυσικά.
1: Αλλά το μπορεί να χρειαστεί να είναι κάτι επίγον και τα λοιπά. Αυτό είναι το άλλο. Το θέμα είναι, ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι με τα GPS. Ότι πολλοί ας πούμε έχουν το κινητό, δεν το έχουν σε μια θήκη μπροστά, σε ένα stand να το βλέπουν στο αυτοκίνητο. Και το έχουν στο χέρι για να βλέπουν ας πούμε με το GPS που πάνε.
0: Ναι. Ναι. Το οποίο αυτό το βλέπω και στα μηχανάκια, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Το βλέπω και στα
1: delivery.
0: Μηχανάκια. Τα delivery. Είναι πάνω, προχωρά. Δηλαδή, σταμάταμε.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις, δεν ξέρω τι πίεση δέχεται από το μαγάζι. Άστο αυτό. Αλλά για να είσαι εσύ ασφαλής και να μην χτυπήσεις εσύ και κανένα, σταμάτα μισό λεπτό, βάλ τη διεύθυνση και ξεκίνα. Δεν είναι ανάγκη την ώρα που οδηγάς να πατάς το GPS. Δεν γίνεται να πατάς το GPS.
1: Υπάρχει και stand θήκη για το μηχανάκι.
0: Ναι,
1: μπορεί να το βάλει εκεί το κινητό.
0: Όχι. Λέω να το πατάς. Δεν χρειάζεται να αντιβάζεις τη διεύθυνση εν κινήσει. Εκεί στη θήκη το βάζεις για να το βλέπεις.
1: Ναι,
0: ποια κατεύθυνση
1: ναι.
0: πας. Αλλά όχι και να πατάς και να πληκτρολογείς εκεί.
1: Καλά, έχεις πληκτρολογήσει στην αρχή, υποτίθεται. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96.6. Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι. Δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνοιμα. Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6. Pepper.

0: Άλεξα πριν από τον άρχοντα της pop, τον Ρόμπι Γουίλιαμς. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 10, είναι το πρωινό, Πέπε. Θα σου διαβάσω 4 ειδήσεις από site, να μου πεις,
1: να ψηφίσω,
0: να μου πεις πότε είναι. Κίνηση τώρα σε Κόκκινο και Φυσός, καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό. Κίνηση στους δρόμους, μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό. Κίνηση τώρα σε Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και Αλεξάνδρας, στο Κόκκινο και Φυσός, άλλο τέταρτο site που υπάρχουν προβλήματα. Επειδή σου διάβασα και τις.
1: Α, είναι και τα τέσσερα. Νομίζω ότι θα μου έλεγες, σου διαβάσα τέσσερα, να μου πεις ποια είναι η σημερινή. Πού είναι όλες οι ίδιες.
0: Απλώς τα τέσσερα αυτά είναι από χθες. Είναι ακριβώς πριν από 24 ώρες και τα τέσσερα.
1: Μα είναι το ίδιο
0: κάθε μέρα. Copy paste. Δηλαδή, αν ας πούμε έχεις ένα. Βάλεις copy paste και λες τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, δεν λες ότι ψέματα. Πέφτεις μέσα.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Πέφτεις μέσα.
1: Σε μερικά τέτοια κομμάτια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά στην κίνηση δεν υπάρχει περίπτωση να.
0: Καταρχάς,
1: είναι ανησυχητικό άμα κατέβει μια μέρα, ξέρω εγώ, η Ελένη και κατέβει το Κηφισό και πει ότι ήταν άδειο. Όπου θα πει.
0: Και θα ανησυχήσουμε.
1: Τι έγινε, κάτι έγινε. Έχουν φύγει.
0: Αν ο Κηφισός είναι άδειο, θα ανησυχήσουμε. Κοιτάξουμε για επίθεση Τραμπ και οτιδήποτε. Λοιπόν, πάμε σε προθετικά μηνύματα του και αν χρειάζεσαι για την ενέργεια του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχεις επιλογές. Θα βρεις προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου για να διαλέξεις αυτό που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μπες στο φυσικοαέριολάδος.gr και μάθε περισσότερα.
1: Ανακαλύψτε μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, Lepas, μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης. Δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία και κομψότητα συνυπάρχουν σε μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση με τεχνολογία που σε διευκολύνει στην καθημερινότητα και ανέσεις που φτιάχνουν τη διάθεση. Για παράδειγμα, τα θερμενόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την lepas.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στις 10 ακριβώς όμως ακούστε το Pepper Password. Την Duran Duran θα είναι στο Παρίσι στις 28 Οκτωβρίου, την ημέρα της εθνικής μας εορτής. Και ένα τυχερό ή μια τυχερή θα ταξιδέψει εκεί από το Pepper Experience να δει τους Duran Duran live, αλλά και να καθίσει 4 μέρες στο Παρίσι. Δύο άτομα, μόλις τα έξοδα πληρωμένα, αεροπορικά, ξενοδοχείο, μεταφορές, εισιτήρια για τη συναυλία, επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, κουραζιέρα στο Σικουάνα. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την εμπειρία, ακούστε το Pepper Password κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Κυριακή, 6, 8, 10, τώρα δηλαδή, 12, 2, 4 και 6. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο paper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Οπότε τώρα είναι μια ευκαιρία στις 10 να ακούσετε την Ελένη, τη φωνή της Ελένης, θα μας πει το Pepper Password.
1: Εύκολο ήταν, πολύ εύκολο. Ναι, και μπορείς να βάλεις και φίλους και φίλους και συγγενείς. Μπείτε όλοι και γράψτε αυτό το πάτσο. Μπείτε όλοι για να κερδίσω.
0: Έτσι, λοιπόν, ήμασταν εδώ για από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 πρωινό Pepper, Τάκης Γιαννούς και Θοδωρής Βακάρης. Υπομονή με την κίνηση και τη βροχή. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6.
1: Καλή σας μέρα λοιπόν, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.

0: σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
2: τη κουαλίτα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
3: Η ώρα είναι 10. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι μικρόφωνο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
2: Pepper 96.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Μεγάλες αγάπες, μεγάλα λόγια. Στον Pepper 96 και 6, 9 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλημέρα Peppers, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Φθινοπορεινή ησημερία. Βασικά αστρονομικά, αν μιλήσουμε. Το καλοκαίρι έφυγε, τελείωσε. Μας αποχαιρέτησε χθες το βράδυ. Χαράματα μάλλον, γύρω στις 3 και 5. Το ψάξαμε, γι' αυτό το λέμε. Εντάξει, και του χρόνου καλά να είμαστε. Οπότε επίσημα πλέον έχουμε φθινόπωρο με 15 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, με καινούριο Pepper Experience στον αέρα και στο μυαλό μας και με την Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι 12 στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Peppers, καλό φθινόπωρο.

0: Ένα έτσι, ένα ταγκό στις 10 και 20 το πρωί, μήπως και λίγο χαλαρώσει το μυαλό και ξεχαστούμε. Ένα τροχαίο επίσης, ένα μάλλον ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, στην άνοδο του Κηφισού, έχει κάνει τα πράγματα εντυπωσιακά θα έλεγα, κινηματογραφικά. Εντάξει, σήμερα όλοι έχουμε μπλέξει. Σήμερα έχει παντού κίνηση. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας δρόμος που να πεις θα πάω από Κηφισίας. Όχι, δεν υπάρχει κανένας δρόμος. Μόνο η Κηφισίας λίγο στην άνοδο είναι. Άντε, τέλος πάντων, να πεις τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Σήμερα, εντάξει, Πέπες, το ξέρετε, υπάρχει θέμα σε όλους τους δρόμους σχεδόν, και στο κέντρο και πιο έξω. Από την άλλη, μέσα σε όλη αυτή την τρέλα, το μυαλό θέλει να ξεφύγει, είναι θέμα επιβίωσης. Οπότε φαντάζεται Duran Duran, φαντάζεται βόλτες στο Παρίσι. Είναι αυτές οι 4 μέρες του Pepper Experience, όπου εάν πας, ξέρεις ότι όχι απλά θα περάσεις καλά, θα ξεκουράσεις το μυαλό σου. Το μόνο που θα σε νοιάζει είναι πώς θα περάσεις όμορφα. Ποιο θα είναι το καλύτερο για σένα. Όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.

0: της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο
5: ΝΕΟΦ. Παμ του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
6: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.

0: παρουσιάζει.
1: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
0: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

Πέπερ 96. Σήμερα είναι μια φανταστική μέρα για να είσαι στο σπίτι σου. Φανταστική μέρα, το συζητάμε. Και διάβαζα ότι μάλλον κάτι που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η δουλειά σου σπιτιού είναι, λέει, ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος, ο οποίος υποστηρίζεται και από την νευροεπιστήμη για να ρυθμίσεις το νευρικό σου σύστημα. Γενικά, η δουλειά σου σπιτιού κάνουν καλό. Βλέπε Μόνικα, φιλαράκια. Και σήμερα είναι μια φανταστική μέρα για να κάνεις δουλειά στο σπίτι, αν είσαι σπίτι. Αν δεν είσαι, είσαι στο αυτοκίνητό σου, ακούς Pepper 96 και 6. Ooh, Lord, κάτι είναι κι αυτό.

Λοιπόν, κάπου διάβασα σήμερα ότι έχουμε 100 παραβάσεις την ημέρα όσον αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Και διάβαζα ότι 9 και 10 Σεπτεμβρίου η Τροχιά Αττικής έκανε μια εξόρμηση και έκανε 689 ελέγχους μόνο στα ηλεκτρικά πατίνια. 495 παραβάσεις μέσα σε ένα 24ωρο, έτσι. Οπότε, επειδή δεν ξέρω, οι άνθρωποι πάνω στο πατίνι παθαίνουν μια μετάλλαξη, δεν ξέρω, δεν τους νοιάζει για τη ζωή τους, για τους ίδιους. Όλοι οι υπόλοιποι να προσέχουμε πάρα πολύ. Πέπε 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Ματζέντα, αυτό είναι το χρώμα που μάλλον από τον τελευταίο καιρό έχει μπει στη ζωή μας. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή. Βλέπουμε καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό μας έχουμε το σήμα πλέον της Telecom και το Telecom App. Το δίκτυό μας είναι Telecom 5G. Στην οθόνη της τηλεόρασής μας έχουμε το Magenta TV, στο wallet το Magenta Pay και μπορούμε να μάθουμε περισσότερα και πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα στο telecom.gr και όση ώρα μιλάμε κάτι σε ήλιο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα σαν ανοίγει ο καιρός. Ωραία είναι και αυτή η αλλαγή.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πώς σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
8: Πάμε.
7: Τετράδια.
8: Ναι.
7: Παγούρι.
8: Ναι.
7: Gaming gadgets.
8: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
8: Τι.
7: Και παγωτό.
8: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
9: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
10: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει... να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
16: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
17: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Αυτό το τόσο ξεκούραστο Birds of Feather, Billie Eilish, Pepper 96&6, καλημέρα σας και πάλι. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Πάρα πολλές φορές είσαι σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαρ, όπου βλέπεις ο κόσμος σου μπαίνει μέσα και κρατάει το κινητό και κοιτάζει, στέλνει μήνυμα. Λες εντάξει, θα έχει πάρα πολλούς φίλους, άπειρους φίλους, άπειρες δουλειές, καμία σχέση. Έτσι λοιπόν διάβαζα ένα άρθρο στην εφημερίδα της Wall Street που έλεγε ότι η πανταχού παρουσία των κινητών όχι μόνο μας έχει κάνει να ξεχάσουμε τους τρόπους μας, αλλά μας έχει στερήσει και τις χαρές που είχε κάποτε η κουλτούρα των μπαρ και των εστιατορίων. Και αλήθεια είναι πως σιγά σιγά διάβαζα, ας πούμε στη Νέα Υόρκη, αρχίζουν σιγά σιγά δειλά κάποια μπαρ, κάποια εστιατόρια και σου λένε ότι δεν έχουμε Wi-Fi, απαγορεύουν τα κινητά. Ακραίο είναι και αυτό, διότι έχουν μπει στη ζωή μας εδώ και άπειρα χρόνια πλέον. Από την άλλη βέβαια, το να είσαι σε ένα τραπέζι, σε μια παρέα με τους φίλους σου και να μιλάς στο κινητό, έστω και για λίγο, εντάξει, δεν είναι και το πιο ευγενικό πράγμα στον κόσμο.

0: Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξής. Σήμερα τα βλέπετε τα πράγματα. Έτσι, ένα ψηλόβροχο όλη την ημέρα. Αύριο ήλιος και άνοδος θερμοκρασίας. Παρασκευή πτώση και ξανά. Από την αρχή, βροχές, και όλο το Σαββατοκύριακο θα έχει βροχές. Σας το λέω για να κανονίσετε τα σχέδιά σας. Pepper 96 και 6, αυτό είναι το ραδιόφωνο. Ένα προθετικό μήνυμα, η Telecom είναι εδώ για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις. Ωραίο είναι αυτό. Εξελίσσεται και ανήκει σε όλους μας. Μπορούμε να μάθουμε περισσότερα στο telecom.gr και Pepper Experience και αμέσως όλο καλύτερα. 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Κρουαζιέρα στο Σικουάνα, απόγευμα να γίνει αυτή η κρουαζιέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βόλτες σε ωραία δρομάκια, σε μικρά μαγαζιά, σε γκαλερί, σε καφέ. Το ένα βράδυ συναυλία θα δείτε τους Duran Duran, πες το καλά Ελένη. Είναι από τη σύγχυση. Τα υπόλοιπα βράδια είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε και μπαίνετε στην κλήρωση. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6. In the night time.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα. Θα το πεις όλο μόνο σου. Ό,τι θέλω θα κάνω.

0: Έχεστε μπουκ.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Add some weekend to your life.

Και αν μιλήσουμε για χωρισμούς, το 50 με 60% των ανθρώπων παρακολουθεί τους πρώην τους στα social. Δεν σας λέω κάτι καινούργιο, το ξέρω. Απλά μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όταν μάλιστα λέει ο χωρισμός είναι πρόσφατος, πηγαίνουμε τύπου 80-90%. Από αυτούς το 51% είναι άντρες, το 54% είναι γυναίκες. Και αν αγαπάμε τον εαυτό μας, η πρώτη σοβαρή κίνηση που οφείλουμε να κάνουμε μετά από ένα χωρισμό είναι η διαγραφή. Απλά πράγματα, όχι τίποτα άλλο, να δώσεις χώρο και σε άλλους ανθρώπους. Pepper 96 και 6, είμαστε μαζί σε αυτό.

Ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος αναβαθμίζεται σταδιακά, πολύ σταδιακά όμως, τόσο δηλαδή που δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Τέλος πάντων, ο πρώτος αναβαθμισμένος σειρμός είναι έτοιμος, θα δοθεί στην κυκλοφορία το προσεχές διάστημα, γρήγορα. 14 είναι στο σύνολό τους. Εντάξει, άντε, με το καλό. Καλά να είμαστε, να τους χαρούμε. P56 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις. Μπορείτε να μπείτε στο telecom.gr και να τα μάθετε όλα. Ακριβώς στις 12 έχουμε το καινούριο Pepper Password. Εάν λοιπόν θέλετε να απολαύσετε Duran Duran live στο Παρίσι, το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και αυτόματα έχετε μπει στην κλήρωση. Λογικό είναι ότι όσες πιο πολλές συμμετοχές έχετε, δεν κοστίζει απολύτως τίποτα, τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχετε να βρεθείτε στο Παρίσι εκεί, τέλη Οκτωβρίου. 28 Οκτωβρίου, εμείς θα έχουμε παρέλαση, εσείς θα απολαμβάνετε Duran Duran. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει, η Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Peppers, για την παρέα. Αύριο, λίγο μετά τις 10, πάλι Pepper, 96 και 6.

0: pepper96.gr.
1: Pepper 96 και 6. Pepper. In the night
2: time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: δι κουαλίτα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: έχω δει στο σινεμά.
1: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
2: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια
4: mobile.com. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Baby, here I stand. Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

0: Η ώρα είναι 12. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συγκρότημα. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

Ένα, πώς μπορείς με τη μουσική πολύ εύκολα να ταξιδέψεις πίσω στο καλοκαίρι, λίγους μήνες πριν, όταν ακούσαμε αυτό το κομμάτι live εδώ, στο live των Gorillaz, την πρώτη φορά που επισκέφθηκαν βέβαια τη χώρα μας. Μετά από 20 χρόνια που οι Gorillaz έτσι έχουν ξεκινήσει και κυκλοφορούν δίσκους κτλ. Ούτως ή άλλως αυτό το κομμάτι είναι το κομμάτι που αγαπήσαμε πάρα πολύ από την πρώτη τους δουλειά. Κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, εδώ στον αέρα του Pepper.

0: ιστορία μιας γυναίκας η οποία προσπαθεί να ξεφύγει από τον κύκλο της φτώχειας. Αυτό αποτυπώνει στο Fast Car η Tracy Chapman με το κομμάτι με το οποίο τη γνωρίσαμε, τον ντεμπούτο της ουσιαστικά. Ακούσαμε νωρίτερα για τον ντεμπούτο των Gorillaz. Αγαπάμε τα ξεκινήματα εδώ στην αέρα του P96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας. Μέχρι τα ραλόγια να δείξουν 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα. Να σας πούμε ότι με το Connect Day One της Nova έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Και αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε μπορείς να γνωρίσεις τις ανώτερες σχολές Δέλτα, όπου αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία για να μπεις στην αγορά εργασίας. Μπορείς να κάνεις μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και να μάθεις περισσότερο στο www.delta360.gr. Και έρχονται Teddy Swims, The Best Mode και πολλά αγαπημένα εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
5: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
6: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
5: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

0: Αυτός είναι βέβαια ο Teddy Swims με το Bad Dreams, ο οποίος Teddy Swims από ό,τι διαβάζω ετοιμάζει το νέο του δίσκο που πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο που μας έρχεται, οπότε περιμένουμε και νέο υλικό. Φυσικά αυτό θα συνοδευτεί και από μια περιοδία. Προς το παρόν φαίνεται να έχει ανακοινωθεί για την Βρετανία η περιοδία του, για να δούμε, θα τον δούμε κάποια στιγμή και στη χώρα μας. Νομίζω ότι έχει κοινό. Εσείς πάντως οι ακροατές του ΠΑ56 και έξι να αγαπάτε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε προθετικό μήνυμα. Αν είσαι στη Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάρντος την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, κάνε μια επίσκεψη σε μία από τις σχολές της περιοχής σου, σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και βρες όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr. Μέχρι τη μία πάμε με Weekend και έρχονται επίσης James, Manu Chao και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
16: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
17: Ηλία! Ρίχτα!
18: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Σκεφτείτε τώρα να ξυπνάτε στο φθινοπορεινό Παρίσι, να κάνετε εκεί τις βόλτες σας και το βράδυ να έχετε εισιτήρια αναχείρας για να δείτε live τους Duran Duran με όλα τα έξοδα πληρωμένα σε ένα ταξίδι με τη φροντίδα του Pepper 96.6 και του Vlasopoulos Travel. Να σας πω ότι αναφέρομαι στο Pepper Experience για το ολόφρεσκο αυτό ταξίδι που σας στέλνουμε για ένα τετραήμερο στο Παρίσι. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά από Δευτέρα ως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Δηλαδή το ακούσατε νωρίτερα στις 12, θα το ακούσετε ξανά στις 2. Το συμπληρώνετε λοιπόν στη φόρμα συμμετοχής που βρίσκεται στο site μας και έτσι μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper 6 με 10 το πρωί. Και μετά, 28 Οκτωβρίου, θα βρίσκεστε Παρίσι. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα, 12 με 2.

0: Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε την πρώτη εμφάνιση των Florence and the Machine στη χώρα μας. Αυτή έγινε το 2009 στο Sync Festival, ένα φεστιβάλ που εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ από τα μουσικά πράγματα της πόλης. Υπάρχουν και άλλα που είναι κάπως κοντά σε αυτό που έφερνε τότε το Sync, αλλά προσωπικά δεν έχω βρει κάτι που να με έτσι καλύπτει τόσο. Είχε εμφανιστεί τότε λοιπόν η Florence μόλις 22 χρονών, πολύ φρέσκο όνομα. Είχε τον πρώτο δίσκο, δεν θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι είχα κάτι demo versions και πολύ λίγος κόσμος τότε την είχε δει στην Τεχνόπολη. Μετά βέβαια την είδαμε αρκετές φορές και φέτος το καλοκαίρι σε πολύ μεγάλα κέφια. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο. Να περάσουμε σε προσθετικό μήνυμα να σας πω ότι μαζί μας είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα, τις οποίες μπορείτε να επισκεφτείτε σε Σταδίου, Περιστέρη, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια και να βρείτε όλες τις πληροφορίες στο www.delta360.gr. Και σε λίγο έχουμε Lana Del Rey, Curtis Harding και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.

0: σπίτι.
1: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σίγα την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας, Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Add some queen to your life.

0: Από τα κομμάτια που αγαπάτε πάρα πολύ το συγκεκριμένο, και θυμίζω ότι αν μπείτε στο site μας και κλικάρετε στο Pepper Fresh Club, εκεί μπορείτε να ακούσετε τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6, να πείτε τη γνώμη σας και να κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro. Επίσης θυμίζω ότι μιας και πλησιάζουμε στις 2, είναι η στιγμή που θα ακουστεί στις 2 ακριβώς το Pepper Password που συμπληρώνεται για να δηλώσει συμμετοχή στο ολόφρεσκο Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε 28 Οκτωβρίου στο Παρίσι. Το λέω δηλαδή και πονάει η καρδιά μου από την ομορφιά, γιατί εκεί θα δείτε live τους Duran Duran. Πάμε να περάσουμε σε ένα προωθητικό μήνυμα, διότι το Nova More σας φέρνει premium εμπειρία εξυπηρέτησης, μιας και το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα. Συνδέεστε με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα χωρίς χρέωση. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App και με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Και από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη, σαν να βγήκε και ήλιος τώρα να έχει κόψει λίγο βροχή. Τα λέμε ξανά αύριο, Πέμπτη στις 12. Ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς. Για χαρά.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Ηλία! Ρίχτα!
14: Αυτή η νύχτα μένει.
15: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
18: Μίτινγκ.
17: Συνεργείο.
18: Υγεία.
17: Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
21: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
20: Καλά, Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
0: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
22: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
23: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
24: Α, ένας κύρος που μιλάει.
23: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
25: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσει.

Η ώρα είναι 2. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι διαβατήριο. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.

Μία τόσο σύντομη καριέρα, μόλις 14 χρόνια στη μουσική, από το 97 μέχρι και τον πρόωρο θάνατό της το 2011. Τεράστιο μουσικό παντοτινό αποτύπωμα στην ιστορία της μουσικής. Και για σκεφτείτε, αν ζούσε η Amy, τι μοναδικούς μουσικούς πειραματισμούς θα ζούσαμε όλοι μας ως φαν και ακροατές της. Και ναι, αν ζούσε, σίγουρα θα ήταν ένας από τους αγαπημένους μας Pepper Experience. Προορισμούς, τρέχον Pepper Experience, θεαματικότατο τετραήμερο στο Παρίσι, για να απολαύσεις εσύ και το αγαπημένο σου πρόσωπο τους θρυλικούς Duran Duran Live. Σας έχουμε ήδη προσετάρει παριζιάνικες πεπερικές εμπειρίες για να απολαύσετε από εθιμοτυπική επίσκεψη στην κορυφή του πύργου του Άιφελ μέχρι κρουαζιέρα στο Σικουάνα και μπόλικο ακόμη ωραία. Μπαίνετε μέσα στο site, εκεί βρίσκεται τη φόρμα συμμετοχής, καταχωρείτε τα στοιχεία σας, καταχωρείτε το Pepper Password, το επόμενο νέο Pepper Password θα το ακούσετε ακριβώς στις 4 και εδώ είμαστε να πούμε και λεπτομέρειες γενικά για το Pepper Experience. Πάμε Τσέσιλ, μπίνει το φαινόμενο του TikTok πέρυσι, εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά.

0: και μπαίνετε περισσότερες λεπτομέρειες εκεί θα βρείτε στο naz.org και εκεί βέβαια θα κλείσετε και τη θέση σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται Tame Impala, Nick Cave αλλά και Joe εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς, μέχρι και τις 4 καλησπέρα.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper
2: 966. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
4: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Το έχω δει στο σινέμα.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος.

0: Τέλος μιας εποχής.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου.
2: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
3: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
2: Jack

Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr. Add some Lana Del Rey.

0: So, Michaela, I fell in love with you. Αυτή είναι η Madison Beer εδώ στον Pepper 96.6 και λίγο έτσι συνειρμικά από τον τίτλο του τραγουδιού. Έξτρα αφορμή για να λατρέψουμε λίγο παραπάνω τη μετάβαση της βροχερής πια εποχής που ζούμε από χθες. Που μας δίνει πάντα λίγο έτσι πιο moody διαθέσεις που μας αρέσουν, είναι ότι από σήμερα ξεκινά το φθινόπωρο. Πρώτη μέρα του φθινοπόρου σήμερα είναι η φθινοπορεινή σημερία. Και κάπως έτσι ξεκινά η αστρονομική έναρξη της νέας εποχής, βόρειο ημισφαίριο και φυσικά και στην Ελλάδα. Και βέβαια οι ζεστοί καφέδες έχουν βγει ήδη. Σε πολύ πολύ λίγο Fugees, Killing Me Softly With His Song, επίσης Brainstorm, Maybe Λευτερή Κεφαλά στην παρέα σας μέχρι και τις 4 εδώ στον Pepper.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
14: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ, του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα διπαμ ή στο διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά. Διπαμ, χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Αυτή είναι Everything But The Girl, του τραγούδι τους Missing, εδώ στον Pepper. Για να τώρα να σας θυμίσω μια σειρά που εννοείται ότι όταν τέλειωσε νιώσαμε αφόρητα την απώλεια και την πολυπλοκότητά της, έτσι για να πάω συνειρμικά με το τραγούδι των Everything But The Girl. Θα σας ταξιδέψω ευχάριστα και νοσταλγικά 22 χρόνια πίσω και μαζί νομίζω θα ψηθούμε να πατήσουμε play ξανά σε αυτή τη σειρά θεμέλιο της σύγχρονης τηλεόρασης. Ο λόγος ότι ήταν μια μέρα σαν τη σημερινή, 23 Σεπτεμβρίου του 2004, που έκανε πρεμιέρα η σειρά Lost. 6 σεζόν, θυμίζω, 121 επεισόδια, μυριάδες αναπάντητα τα ερωτήματα πάνω στην πλοκή, και αφού βέβαια ολοκληρώθηκε η σειρά, τότε που ένα σεζόν θυμάμαι ότι οι περισσότεροι αλλάζαμε το support μας στους χαρακτήρες αναλόγως με το ποιος μας την έσπαγε λιγότερο. Μία με τον Team Jack, μία ήταν Team Kate, μία Team John Locke κλπ. Κρατήστε το και ορίστε μια υπέροχη πρόταση για το home cinema σας απόψε κιόλας για binge watch. Lana Del Rey, Shakers to Heaven, επίσης Johnny Cash έρχονται εδώ στον Pepper, ο Λευτέρης Κεφαλάς μαζί σας ως τις 4.

0: όταν ο δημιουργός του κομματιού ο Τρεντ Ρέσνορ των Nine Inch Nails άκουσε για πρώτη φορά την εκδοχή του Τζονι Κας και είδε και το τόσο συναισθηματικά φορτισμένο βίντεο κλιπ του εκεί με τον υπέργυρο και καταπονημένο Κας, δάκρυσε. Η δήλωση που έγραψε εκεί πέρα ήταν ότι ένιωσα, λέει, σαν κάποιος να μου έκανε μια ζεστή αγκαλιά. Το τραγούδι δεν είναι πια δικό μου. Μια υπέροχη ιστορία πίσω από το κομμάτι, υπέροχες όμως και οι ιστορίες της ΔΕΗ. Το μήνυμα προωθητικό και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Ανακαλύπτεται περισσότερα για τις σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
5: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Ηλία! Ρίχτα!
7: Αυτή
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης.

0: Ελληνική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.

Happy Together εδώ στον Pepper και το καλλιτεχνικό όνομα Floor Cry της Καναδής που διασκευάζει αυτό το πασίγνωστο κομμάτι, ναι, είναι εμπνευσμένο από την αργόμπητη αυτή συναισθηματική μουσική που μπορεί να σε ρίξει τα πατώματα με δάκρυα ή χωρίς τα δάκρυα προαιρετικά. Θυμίζω, νέο Pepper Experience Παρίσι, Duran Duran Live, 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Δηλώνετε συμμετοχή και διεκδικείτε το ταξίδι στο site μας pepper966.gr. Ακούστε το νέο Pepper Password που έρχεται ακριβώς στις 4 στον αέρα του Pepper. Το χρησιμοποιείτε, το καταχωρείτε μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία σας στη φόρμα συμμετοχής εντός του site μας. Και Pepper Passwords, θυμίζω, ακούτε καθημερινά από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, στις 6, στις 8, στις 10, 12 μεσημέρι, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Λευτέρης και Φάλας έφυγα, μείνετε Κοσμάς Δεβελέκες. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper. Καλό απόγευμα σε όλους. Pepper.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966. Pepper.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens

0: Δεκεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
3: Η στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smart έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για παρτί σου, μαύρη σαμπούκα.
4: Θα το πεις όλο μόνο σου.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται.

0: Έχεις την μπλούκα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

Η ώρα είναι 4. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ατμόσφαιρα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live. Pepper.

Υπάρχει ένα παλιότερο τραγούδι, τον Crowded House, με τίτλο «Τέσσερις εποχές σε μια μέρα», «Four seasons in a day». Κάπως έτσι μοιάζει, δεν είναι τέσσερις βέβαια εποχές που έχουμε δει από το πρωί, αλλά δύο, δυόμιση, ξέρω εγώ, πώς ξεκίνησε η μέρα και πού βρισκόμαστε τώρα το απόγευμα της Τετάρτης. Είναι ο Πέπερ 96 και 6, εδώ μαζί 4 με 6 και σας θυμίζω και τη μοναδική εμπειρία που σας στέλνει στο Παρίσι με τον Πέπερ και τον Βλασόπουλος Travel για το live των Duran Duran 28 Οκτωβρίου. Και την ευκαιρία βέβαια να περάσετε καταπληκτικά εκεί, κρουαζιέρα στο Σικουάνα, βόλτα στον πύργο του Άιφελ και όλα αυτά τα ωραία μέσα από το διαγωνισμό μας. Ακούτε Pepper Passport, το έχετε ακούσει ήδη. Αν δεν, συμπληρώνετε τη φόρμα που υπάρχει. Ακούγεται 4 από τις 6 το πρωί, 6, 8, 10, 12, 2, 4 τα ακούσατε. Και στις 6 το απόγευμα ξανά, συμπληρώνετε τη φόρμα στο website μας pepper966.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση. Στο πρωινό Pepper αναμένεται 16 Οκτωβρίου. Και μιλώντας για τον ήλιο που επέστρεψε, εδώ είμαστε ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας και ο Derek Fine.

0: Το τρέιλερ για την ταινία Digger με τον Tom Cruise, φαντάζομαι ότι το έχετε δει. Το φοβερό ήταν ότι είχε βγει τρέιλερ για το τρέιλερ και τώρα έρχεται η πρεμιέρα και είναι αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Digger λοιπόν είναι η ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ιναρίτου με τον Tom Cruise, πραγματικά αγνώριστο. Έρχεται λοιπόν η πρεμιέρα μας στην αίθουσα IMAX, μάλιστα στα Village Cinema στο Μαρούσι, 8 το βράδυ, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και για να βρεθείτε εκεί, υπάρχει φόρμα συμμετοχής για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Στο website μας είναι η φόρμα pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος εκπομπής. Τυχεροί θα ενημερώνεστε μέσω email. Η ταινία βγαίνει 1η Οκτωβρίου σκηνοματογράφους από την Tanweer. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι γι' αυτά, δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν είναι 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Να στείλω χαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας κάτω δεξιά στο chat στο more. pepper966.gr.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96.6.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima. Με την

0: Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
3: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
2: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συναίσθημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Add some Florence to your

0: feel good τραγούδι και με ένα λίγο βίντεο επίσης από τον Harry Styles, το As It Was. Ο Harry Styles, ο οποίος θεωρείται από τους πολύ καλούς pop performers αυτή την εποχή, είναι ο Peppers 966. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl. Ξέρεις ότι τα φρέσκα φρούτα στα Lidl, τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάνουν σε εσάς ολόφρεσκα. Γιατί ξέρετε ότι το ψάρι που απολαμβάνετε είναι και ψάρι που εμπιστεύεστε. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, το Pepper Fresh Club είναι εδώ. Ακούστε τα νέα μας τραγούδια και πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε ένα iPhone 18 Pro μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Μπορείτε να ακούσετε τα Fresh Tracks του Pepper και να γίνετε μέλη της ομάδας που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Μπείτε λοιπόν τώρα στο Pepper Fresh Club για να ψηφίσετε τα γνωστά τραγούδια, τα Fresh Tracks του Pepper στο pepper966.gr.
1: Pepper Fresh Club. Άκου τα νέα τραγούδια του Pepper 96 και 6. Πες μας τη γνώμη σου και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Για το Pepper Fresh Club, μπες τώρα στο pepper966.gr.
2: Pepper 96 και 6.
3: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

Ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας και πρώτη μέρα φθινοπόρου, γιατί σήμερα είναι η φθινοπορεινή ημέρα. Καθόλου τυχαίο που ξεκινήσαμε αυτές τις βροχές έτσι την ημέρα μας. Καλό φθινόπωρο λοιπόν σε όλους. Birds of the Future. Ήταν η Billie Eilish, είναι ο Pepper 66 και είναι και αυτό το σημείο της ημέρας που το μυαλό ταξιδεύει και θα μπορούσε να βρεθεί και στο Παρίσι. Εκεί σας στέλνει η μοναδική εμπειρία του Pepper με τον Βλασόπουλο Στράβελ για το live των Duran Duran, σας θυμίζω, 28 Οκτωβρίου. Και αν θέλετε να βρεθείτε εκεί, αλλά και σε άλλα επίσης όμορφα πράγματα στο Παρίσι, που είναι υπέροχο, θα είναι σίγουρα τον Οκτώβριο. Βόλτε Σικουάνα, κρουαζιέρα, αλλά και μια ανάβαση, κυριολεκτικά μια επίσκεψη μέχρι ψηλά στον πύργο του Άιφελ. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο δώρο του διαγωνισμού μας. Και για να συμβούν, πρέπει να ακούσετε το Pepper Password που ακούγεται στον αέρα μας 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα καθημερινά. Συμπληρώνετε με αυτό και τα υπόλοιπα στοιχεία σας τη φόρμα στο website μας pepper96.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που έρχεται στο πρωινό Pepper στις 16 Οκτωβρίου. Εδώ με τη μουσική μας και αυτήν ώρα Κοσμάς, Δε Βελέγγας κοντά σας στον Pepper μέχρι τις 6.

0: Peter's World από το Moby. 4 με 6 μαζί στον Pepper 96 και 23 Σεπτεμβρίου γράφει το ημερολόγιο. Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Νοηματικών Γλωσσών. Η νοηματική δεν είναι απλώς ομιλία μεταφρασμένη σε κινήσεις των χεριών. Είναι κανονική γλώσσα με δική της γραμματική και δομή. Και για εκατομμύρια κοφούς ανθρώπους είναι βασικό κομμάτι της καθημερινής ζωής. Και κάτι που δεν ξέρετε, ίσως δεν υπάρχει μία νοηματική για όλο τον κόσμο. Κάθε χώρα και η Ελλάδα, βέβαια, μπορεί να έχει τη δική της, ενώ υπάρχουν και τοπικές παραλλαγές, κάτι σαν προφορές. Νοηματική, λοιπόν, μια ολόκληρη γλώσσα που δεν χρειάζεται καθόλου ήχο για να πει τα πάντα. Πάμε και σε ένα προφητικό μήνυμα τώρα από τα Lidl που προσφέρουν τη σιγουριά ότι κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά θα βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και το πετυχαίνουν με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι δεν μείνει 100% ευχαριστημένος, τα Lidl επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της πόλης, όλες οι διαδρομές. Είμαστε εδώ παρέα σας, είναι ο Pepper στους 96.6.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran Live. Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper Experience. Duran Duran live στο Παρίσι. Pepper 96 και 6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία.

0: Συναυλία. Θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Διπαμ του σκουλ και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Διπαμ. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Διπαμ ή στο Διπαμ.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Διπαμ. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Add some hooverphonic to your life.

Kid Moxie, αγαπητοί, την έχετε απολαύσει μαζί μας σε Pepper Church Session και ήταν πολύ ιδιαίτερη εκδοχή του Krypton Radiohead. Βέβαια, στον δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω, σας θυμίζω το Pepper Fresh Club. Ακούστε τα νέα μας τραγούδια και πείτε μας τη γνώμη σας και κερδίστε και ένα iPhone 18 Pro. Θα σας πάρει ελάχιστα λεπτά να ακούσετε τα Fresh Tracks του Pepper 96 και 6, και να γίνετε μέλη της ομάδας των Peppers που αξιολογεί τα καινούργια μας τραγούδια. Μας λοιπόν για το Pepper Fresh Club είτε τώρα στο pepper966.gr. Και σήμερα μαζί για 2 ώρες, 4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας στον Pepper όπως κάθε απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους. Pepper.

0: Pepper 966.gr.
1: Pepper 966.
2: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν

0: Λέγιο της Ελλάδας.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάκι. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είε Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσει έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσει έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.

0: Η ώρα είναι 6. Και το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Duran. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και μπείτε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Παρίσι για να δείτε τους Duran Duran live.
1: Pepper Experience.

0: Και για να φύγουμε λίγο από την πόλη, έχουμε το νοτορότερο άλοθη και να σκεφτούμε το Παρίσι. Εκεί που θα βρεθούν δύο Peppers, θα ξυπνήσουν στο Παρίσι και το ίδιο βράδυ θα δουν τους Duran Duran live. Αυτό και αν είναι μια ωραία εικόνα, αυτό είναι και το νέο Pepper Experience. 4 ημέρες στο Παρίσι για 2 άτομα με όλα τα έξω πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Έχει και μια έξτρα παριζιάνικη εμπειρία, επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ, κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Ένα Παρίσι πεπερικό θα το ζήσετε σωστά. Για να ζήσετε την εμπειρία του Pepper Experience και να δείτε τους Duran Duran live στο Παρίσι, ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση που έχει ακόμα αρκετό καιρό. Έρχεται στις 16 Οκτωβρίου στο πρωινό Pepper που ακούμε κάθε πρωί 6 με 10 στο Pepper 96 και 6. Καλή επιτυχία. Επιστροφή σε λίγο.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τον Duran Duran live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, 4 μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay Co.

0: πάντες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
1: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
2: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
1: Cleansed. Προπόληση more.com.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
4: Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
3: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
4: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το TEKI. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.

0: παρουσιάζει.
1: Hi, this is Jack Savoretti and you're listening to Pepper 96.6.
0: Jack Savoretti, η αισθαντική φωνή που λατρέψαμε, δίνει παράταση στο καλοκαίρι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά, γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.

Πέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας, κλασικά στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι με αυξημένη κίνηση σε κάποια σημεία της πόλης, κάποια άλλα έχουν αυτή την ωραία έκπληξη. Αυτές οι ωραίες εκπλήξεις ότι ξαφνικά μπορεί να γυρίσει σε κανονικό χρόνο στο σπίτι, μας αρέσουν, δεν λέμε όχι. Σε ένα προωθητικό μήνυμα, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ζωή ξανά στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, καταλάβατε, μιλάμε για τη ΔΕΗ, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικά ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr, γιατί η ΔΕΗ, οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Και μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση. Μέχρι τις 8. Ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Επιστροφή σε λίγο.

0: pepper96.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Το έχω δει στο σινέμα.
2: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου.
5: Εισιτήρια
3: more.com.
5: Δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.

τις 23 Σεπτεμβρίου. Το τι λέμε 23 Σεπτεμβρίου δεν το πιστεύουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτή την ημερομηνία. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 7, σωστά συντονισμένοι στον B56 και 6 ζωντανά μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα και σήμερα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Και τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είναι από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας στον B56 και 6, από ένα συγκρότημα που μας αρέσει πολύ, τους Verve. Και ο Ρίτσαρντ Άσκροφτ έχει δανειστεί τον τίτλο από κλασική ποίηση, ένα σόνετ, ένα ποίημα 14 στίχων, παραδοσιακά συνδεδεμένο με τον έρωτα, και ξεκινά και με αυτή την υπέροχη ιδέα. Σόνετ στον B56 και 6 μέχρι τις 8. Καλησπέρα σε όλους, καλά να περάσουμε.

0: You've got the love, Florence and the Machine, στο B56 και 6. Καλησπέρα σε όλους, ζωντανά μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, και έχουμε Pepper Premiere Digger, μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα αποκλειστικά για τους Peppers, με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινάριτου. Επιστρέφει με την πρωτότυπη ταινία του Digger με τον Tom Cruise στον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, αίθουσα IMAX στα Βίλα της Σινεμά στο Μαρούσι, στις 8 το βράδυ, στις 7 προσέλευση καλό είναι, γιατί θα έχουμε και pre-movie DJ set με τον δικό μας DJ Spector, τον Φώτη Χριστίδη. Οι Pepper Premieres, όπως τις ξέρουμε και μας αρέσουν, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Οι τυχεροί λαμβάνετε email και διπλές προσκλήσεις, τα λέμε εκεί στην νέα μας Pepper Premiere.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σε περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα My Market Γλυφάδας Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Πέτρητα. All win.
1: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αχ, όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και

0: λύσεις. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
0: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Pepper 96 και 6.

Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Ο Δημήτρης Λεμονίδης, ο οποίος την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, αυτή την Παρασκευή θα βρίσκεται με DJ set στο One and Only, με Negroni Week και Campari, γιορτάζονται σε ένα μοναδικό τρόπο στο Ταράτσα Campari στο One and Only, αίσθηση στη Γλυφάδα. Ο Δημήτρης Λεμονίδης θα είναι εκεί, αλλά είναι τρεις ημέρες, 22, 23 και 25 Σεπτεμβρίου, με τρία διαφορετικά DJ set, ξεχωριστά Negroni Twist από guest bartenders και φυσικά το Iconic Campari σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Να πούμε ότι κρατήσει για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και κάτι πολύ ωραίο, το Campari και το Negroni Week προσφέρουν μέρος των εσόδων ενισχύοντας τη δράση του οργανισμού Slow Food που υποστηρίζει τη βιωσιμότητα στον κλάδο της εστίασης. Τα λέμε εκεί. Αυτό ήταν για απόψε, για τις δύο προηγούμενες ώρες, το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδά. Σε ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
9: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
17: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
20: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
0: The Hellenicon Sports Bar. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
21: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

χαρακτηριστική βραχνάδα του Johnny Cash, τα πειράγματα του Raiko και Personal Jesus. Λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Στα μέσα της εβδομάδας λοιπόν και φθινοπορεινή ημερία κιόλας. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο οι νύχτες μας θα γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Ό,τι πρέπει δηλαδή για αυτό το δίωρο που η πόλη ανάβει τα φώτα της και εμείς φτιάχνουμε παρέα το κατάλληλο soundtrack. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε μαζί και σήμερα. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ολίβια Ντίν και Σοίζη για τη συνέχεια. Να το στείλω μαζί με τις ευχές μου και τα χρόνια μου πολλά στην Ξένια, την Πολυξένη και την Ξανθήπη που γιορτάζουν.

0: Lana Del Rey, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Καλησπέρα και πάλι. Μην ξεχνάτε και το Pepper Fresh Club που τρέχει τώρα. Μπαίνετε στο pepper96.gr, ακούτε τα fresh tracks του Pepper, ταξιολογείτε, λέτε τη γνώμη σας και μόλις τελειώσετε το όνομά σας μπαίνει και στην κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro. Σε ένα προωθητικό μήνυμα προς το παρόν, το Negroni Week είναι εδώ και το Καμπάρι το γιορτάζει στην Τεράτσα Καμπάρι, στο One and Only αίσθηση στη Γλυφάδα. 22, 23 και 25 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες γεμάτες Negroni Twists, guest bartenders και DJ sets με τον Pepper 96.6 και όλα εκεί και εμένα στα Dex την ερχόμενη Παρασκευή στις 8. No Negroni Without Καμπάρι κρατήσεις τηλεφωνικά στο One and Only και με κάθε Negroni επίσης ενισχύουμε και τη δράση του οργανισμού Slow Food για τη βιωσιμότητα στην εστίαση. Ντόρς, Αρνό Ηλιάς και Σίβερτ Χόγεμ έρχονται σε λίγο και αμέσως μετά ετοιμάζουμε το επόμενο ταξίδι σας στο Παρίσι με το ολοκένουργιο Pepper Experience.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις τους Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 966. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική!

0: Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και

0: κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Να δω.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν του λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.
3: Ο Pepper 96.6 παρουσιάζει.
4: Hi, this is Jack Savretti and you're listening to Pepper 96.6.
3: Jack

0: Μουσικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια μαγική βραδιά γεμάτη συνέστημα στην κορυφή της πόλης. Προπόληση εισιτηρίων High Priority. Ticketmaster.gr.
1: Add some Billie Eilish to your life.

0: 6 και 6.
1: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

πρέπει για να κατεβάσεις ρυθμούς και να αφήσεις πίσω σου την ένταση της ημέρας. Πέπερ 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και απόψε. Καλή επιστροφή και σε όσους είστε στο δρόμο τώρα μετά τη δουλειά. Και για να ξεφύγουμε ακόμα περισσότερο τώρα, κάντε εικόνα το εξής. Είναι τέλη του Οκτώβρη και εσείς ξυπνάτε στο Παρίσι. Κάνετε τις βόλτες σας, βλέπετε την πόλη από την κορυφή του πύργου του Άιφελ. Κάνετε και κρουαζιέρα στο Τσικουάν εννοείται. Και το βράδυ βλέπετε τους Duran Duran live. Αυτό ακριβώς είναι το νέο Pepper Experience λοιπόν. Τέσσερις μέρες full extra για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Και το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς για να το διεκδικήσετε είναι να μάθετε το Pepper Password που παίζει καθημερινά. Στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr μαζί με τα στοιχεία σας και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Μπαμπακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για να μάθετε αν είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Καλή σας επιτυχία! Pepper.

0: pepper96.gr.
1: Pepper 96.6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι!
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι!
14: Πολλά, σενιόρ Μακής!
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: Μέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μετά να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
7: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
8: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.

Νάτος και ο Χόζιερ, καλλιτέχνης, γέννημα θρέμα του Pepper 96.6 και κομμάτι κιόλας εννοείται του Pepper Experience. Too Sweet, 11 λεπτά μετά τις 9, καλησπέρα και πάλι από τον Pepper 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και αν ψάχνατε αφορμή για σινεμά την επόμενη εβδομάδα, τη βρήκαμε εμείς για εσάς με την καινούρια Pepper Premiere για τον Digger του Ιννιαρίτου με πρωταγωνιστή τον τελείως μεταμορφωμένο Tom Cruise. 1η Οκτωβρίου κυκλοφορεί επίσημα από την Tanguir. Εμείς θα τη δούμε παρέα την προηγούμενη, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Μαζευόμαστε κατά τις 7 και 4 το βράδυ στα Villa Cinema στο Μαρούσι και η προβολή θα ξεκινήσει στις 8 στην αίθουσα IMAX. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις λοιπόν που έχουμε εξασφαλίσει για εσάς, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο pepper966.gr και μένετε συντονισμένοι για την κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής και η τυχερή θα ειδοποιηθείτε με email.

0: πότε το ακούγαμε ζωντανά το καλοκαίρι, πότε φύγαμε, πότε επιστρέψαμε, πότε φτάσαμε στα τέλη του Σεπτέμβρη, ούτε που το καταλάβαμε. Porcelain εδώ στον Pepper 96.6, καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη και η πολύ ωραία πρόταση του Καμπάρι τώρα με το ακόλουθο προσθετικό μήνυμα που γιορτάζει το Negroni Week στο απόλυτο σημείο συνάντησης για όλους τους Negroni Lovers στην ταράτσα Καμπάρι στο One and Only Αίσθησης στη Γλυφάδα. 22, 23 και 25 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες, τρία διαφορετικά DJ sets, ξεχωριστά Negroni Twists από guest bartenders και φυσικά το Iconic Καμπάρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και το καλύτερο, με κάθε Negroni ενισχύουμε και τη δράση του οργανισμού Slow Food κιόλας για τη βιωσιμότητα στην εστίαση. No Negroni without Campari, κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και εκεί θα βρίσκεται και ο Pepper 96 και 6 κιόλας. Την ερχόμενη Παρασκευή, 25 του μήνα, θα είμαστε παρέα εκεί από τις 8 με ένα special Pepper DJ set.
1: Θα ήθελες να ξυπνήσεις το Παρίσι και το ίδιο βράδυ να δεις το Duran Duran Live? Αυτό είναι το νέο Pepper Experience. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Σε ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Ακού το Pepper Password κάθε μέρα στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
1: Duran Duran live στο Παρίσι.
2: Pepper 96 και 6.
3: In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot, η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Add some teddy swims to your life.

Blue εδώ στον Pepper ή αλλιώς ο μουσικός Frankenstein, όπως το έχει χαρακτηρίσει και η ίδια η Billie Eilish, καθώς πρόκειται για δύο ξεχωριστά τραγούδια που έγιναν ένα. Ένα προθετικό μήνυμα για τη συνέχεια, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, όπως και των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και αύριο λίγο μετά τις 8, εδώ και πάλι, στον Pepper 96 και 6. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Να δω

0: διαζύγια είναι ειδική. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
0: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
2: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
0: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
0: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα. Στον Sky.

6 και 6. Πέπε.

Νύχτα Τετάρτης εδώ στον Pepper. Καλησπέρα σας, είναι 8 λεπτά μετά τις 10. Είναι η νυχτερινή βάρδια στον αέρα του Pepper. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Και ήτανε το Standing Next to Me, όπως πρέπει να κάνουμε όλοι ο ένας για τον άλλον. Αυτό το super group που δημιουργήθηκε πριν από 15 χρόνια με τον Alex Turner, τον Arctic Monkeys, τον Miles Kane, τον The Little Flames και βέβαια τον James Ford, τον Simian Mobile Disco. Μακάρι να ενώναν τις δυνάμεις τους και άλλοι καλλιτέχνες να φτιάχνουν ένα super group, να βγάζουν μερικά τραγούδια αριστουργήματα σαν αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε. Νταμιάνο Ντάβιτ για τη συνέχεια, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Ωραία διασκευή στο κομμάτι των Turtles, Happy Together, Peppers στους 96 και 6 νύχτα Τετάρτης, πολύ έτσι δροσερή νύχτα, με λιγότερο από 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή εδώ στο Νέο Φάληρο που εκπέμπουμε ζωντανά, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, η νυχτερινή βάρδια του Pepper και ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χρειαζόμαστε ένα μήνα και κάτι μέρες για να φτάσουμε την 28η Οκτωβρίου. Αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, αν έχετε κανονίσει, ξανασκεφτείτε το, γιατί εμείς εδώ στον Pepper οργανώσαμε μια μοναδική πεπεριστική εμπειρία. 4 μέρες στο Παρίσι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και 2 μαγικά εισιτήρια να βρεθείτε στο Paris Bercy να δείτε ζωντανά τους Duran Duran. Μια απόλυτη παριζιάνικη εμπειρία λίγες μέρες πριν από το Fashion Week, οπότε το Παρίσι έχει φορέσει ήδη τα γιορτινά του, συν η Duran Duran, συν μια επίσκεψη στον πύργο του Άιφελ μέχρι πρόσβαση την κορυφή και βέβαια μια κρουαζιέρα στο Σικουάνα. Ακούτε Pepper Password στις 6, στις 8, στις 10 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα και με αυτό ξεκλειδώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Εύχομαι καλή επιτυχία.

Η βασίλισσα της pop. Αυτή είναι η Μαντόνα με σχεδόν 45 χρόνια καριέρας. Η Μαντόνα, αυτό είναι το Frozen, ένα από τα πιο iconic τραγούδια που έχει τραγουδήσει ποτέ, από το Ray of Light 1998, σε παραγωγή του αείμνηστου, του αδικοχαμένου που έφυγε πριν από μερικούς μήνες, σπουδαίου της μουσικής William Orbit. Ένα τραγούδι που σε κάνει να ανοίξεις την καρδιά σου, να αφήσεις πίσω ό,τι σε πονάει και ό,τι σε θυμώνει και να είσαι πιο αλληλέγγυος, να είσαι πιο προσιτός, να είσαι πιο αγαπησιάρης. Πέπερ στους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται με Σχέμινι Μάλετ, έρχεται Elvis Presley, έρχεται Mark Ronson μαζί με τη Ραγέ. Μείνετε μαζί μας.

0: pepper96.gr. Pepper 96.6.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
6: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
4: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
5: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
4: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

Αυτός είναι ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Τζον Κίρι, το End of Beginning, το οποίο κατέκτησε όχι μόνο το ελληνικό ραδιόφωνο και τον Πέπερ, αλλά όλα τα ραδιόφωνα του κόσμου, δείχνοντας πόσο πολύ πράγμων και πολύ τάλαντος είναι ο Τζον Κίρι. Πέπερ στους 96 και 6, 10 λεπτά μετά τις 11, στο μέσον της εβδομάδος, Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη, και ακούγοντας μουσική έβλεπα τις φωτογραφίες από την περιοχή, δεν ξέρω αν έχετε αν κατεβαίνετε συχνά έτσι χαμηλά στον Κηφισό, που ήταν το Αλούφαν Πάρκ. Δεν υπάρχει πια αυτή η περιβόητη ρόδα η οποία ήταν σήμα κατά τεθέν της περιοχής. Τι αναμνήσεις, διάβαζα κάτι σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπορούμε ούτε να λυπηθούμε για κάτι. Κάποιοι που είναι ξυπνάκηδες λένε να μωρέ, ξέρεις αυτό εκείνο, ψάχνουν να βρουν ένα ψεγάδι. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και έχω δωράκι, μια ξεχωριστή κινηματογραφική πρεμιέρα για τους ακροατές του Pepper, το Digger. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Αλεχάνδρο Ινιάρατου επιστρέφει με την πρωτότυπη ταινία Digger με τον Tom Cruise σε έναν απίστευτο ρόλο και αγνώριστο, θα σας πω, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μάλιστα σε αίθουσα IMAX στα Village Cinema στο Μαρούσι, στις 8, συμπληρώνεται τη φόρμα συμμετοχής, την οποία τη βρίσκεται στο site του Pepper, έρχεται απαντητικό email αν έχετε κερδίσει. Radio Gaga για τη συνέχεια.

φωνή της είναι απίστευτη. Τα τραγούδια της, σαν και αυτό το Starlight, είναι αναζωογονητικά για την ψυχή, έτσι πιστεύω. Και είναι στην πιο δημιουργική της φάση, διαβάζω αριστερά και δεξιά σε διάφορες ειδήσεις για αυτήν στο διαδίκτυο. Ετοιμάζει καινούργιες συνεργασίες, ίσως και ένα καινούριο άλμπουμ. Peppers του 96 και 6, νύχτα Τετάρτης. The only product of arts is feelings. Αυτή ήταν η έκφραση του Brian Eno και αυτό ήταν το μοτίβο, το σλόγγαν που χρησιμοποίησε η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για να προαναγγείλει το πρόγραμμά της για το 2026-2027.

από την Αυστραλία, Tame Impala, Dracula στον Pepper στους 96.6. Είμαστε 14 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ εδώ στον Pepper, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Αύριο ξημερώνει η μέρα γιορτής για τα Κύθυρα και την Πύλο. Γιορτάζει η Παναγιά η Μυρτιδιώτισσα. Αυτό το πολύ ωραίο η Μυρτιά έδωσε το όνομα. Οπότε αν έχετε Μαρίες που είναι από εκείνη την περιοχή, τότε θα γιορτάζουν. Να τους πείτε χρόνια πολλά. Στις 10 η ώρα το βράδυ αύριο θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.

0: pepper966.gr.
1: Pepper 966. Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα, στον Sky.

Η μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper. 96 και 6.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: 96.6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.